0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Η πόλη σου,
2: η μουσική σου,
1: ο σταθμός σου.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 7 παρά τέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Το παιδί της Τζένιφερ Λόπες, η Εμ Μαρίμπες Μουνίζ.
9: Μουνίζ.
8: Ναι, Μουνίζ είναι το επίθετό της.
9: Α, μάλιστα.
8: Είναι ισπανικό.
9: Μάλιστα. Μάγδα Μουνίζ. Μ' αρέσει. Όλο ωραίες ιδέες για επίθετα μου δίνεις. Μ' αρέσει.
8: Έλα, Μουνίζ, τον τόπο σου.
9: Για τον Τζέιμι Χάντι το είδες?
8: Τι έπαθε?
9: Τον δολοφόνησε, λέει, ο γιος της συντρόφου.
8: Α, αυτός ο 80χρονος ηθοποιός.
9: Ναι.
8: Δεν ήταν ο γιος ο δικός του,
9: ναι,
8: ήταν
9: ο γιος της γκόμενας.
8: Συμβαίνουν αυτά εκεί στην Αμερική.
9: Ναι, λίγο... τι Αμερική, γιατί εδώ λίγα γίνονται.
8: Εδώ.
9: Άσε καλέ, μην μπλέκουμε με γκόμενους και γκόμενες, μην μας φάνε λάχανο. Άσε καλά, είμαστε στα σπιτάκια μας με τους άντρες μας. Αφήστε τον γκόμενη, λέει, και λάχανο θα μας φάνε.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκω

0: τσουλήθρα με νερό.
1: Και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Αυτή η εβδομάδα ξεκινάει από Δευτέρα. Δυστυχώς. Αλλά τι να κάνουμε.
2: Την επόμενη δεν ξέρω. Για μένα θα ξεκινήσει την Τρίτη. Λυπάμαι που στο λέω.
1: Δυστυχώς.
2: Θα είσαι μόνος σου τη Δευτέρα. Θα χάσω τη λαϊκή μου βέβαια. Αλλά anyway.
1: Ε, καλά, τώρα δεν θα κλάψουμε για μια λαϊκή. Σίγουρα. Μην θες να μας χρυσώσεις το χάπι.
2: Ναι, παιδί μου, δεν πειράζει.
1: Και κρίμα, μωρέ, θα χάσω τη λαϊκή. Αλλά θα είμαι στην Αθήνα, θα κάνω βόλτες. Από εδώ, από εκεί θα τρώω, θα πάω μπουζουκιά.
2: Ναι. Κρίμα, όμως.
1: Μήπως πας σε καμιά λαϊκή τη Δευτέρα στην Αθήνα ψάξει.
2: Λες,
1: φαντάζεσαι.
2: Εδώ στο Παρίσι πήγα και πήγα στη λαϊκή. Δεν θα πάω στο τέτοιο. Στην Αθήνα εννοείται.
1: Εδώ είμαστε αρχή της εβδομάδας, Δευτερούλα 8 του Ιούνιου, τα πρωινά τα Καρντάσια. Θα είμαστε στην τροφιά σας μέχρι και τις 11. Ξεκινάμε.
2: Ξεκινάμε.

0: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yes.
0: Πάμε στην ατζέντα της ημέρας. Μας έχει ξημερώσει η Δευτέρα. 8 έχει ο Ιούνιος. Η Καλλιόπη γιορτάζει σήμερα, γράφει εδώ στο ερωτολόγιο μου. Παγκόσμια μέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και Παγκόσμια μέρα ωκεανών. Mm-hmm. Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 1932, υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων. Έτσι, τότε μπαίνουν οι βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ το 1932. Το 1949, ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του το 1984.
1: Βέβαια.
0: 1963, ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Mm-hmm. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Τέλος, το 2000, σαν σήμερα, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, τον ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Mm-hmm. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, γεννιέται ο Ρόμπερτ Σούμαν το 1810, ο Γερμανός συνθέτης.
1: Mm-hmm.
0: Και το 1955, ο Τιμ Μπέρνς Λι, ο Βρετανός χημικός υπολογιστών, μηχανικός συγγνώμη, υπολογιστών, που ανακάλυψε το WWW. Στους θανάτους, σαν σήμερα, από τη ζωή φεύγει το 1962 ο Στέλιος Σπεράντσας, ο Έλληνας καθηγητής της οδοντιατρικής σχολής και λογοτέχνης.
1: Μπράβο.
0: Σημαντική προσωπικότητα τότε. Και το 1987 ο Αλέξανδρος Ιόλας, Έλληνας γκαλερίστας.
1: Ιόλα ή τίποτα.
0: Ακριβώς. Και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Ένας δηλαδή, πώς το λέγανε αυτό που τον πιάσαν τώρα για μαϊμού. Δεν μου έρχεται το όνομά του. Θα μου έρθει πιο μετά, είναι και πρωί.
1: Γιώργος.
0: Ήταν της εποχής. Ήταν της εποχής αυτός τότε. Τσαγκαράκης.
1: Μούρθε.
0: Ξύπνησε το εγκέφαλο. Ήταν ο Τσαγκαράκης της εποχής.
1: Λοιπόν, σήμερα έχει και γενέθλια η Κέτι Γαρμπή.
0: Έλα, ρε,
1: οπότε την Κετούλα, αυτό το κάτι που θέλω. Χρόνια πολλά, Κετάρα. 61 χρονών. 64 χρονών γίνεται η Κέτι.
0: 61 θα το πίστευε. 64
1: θα το πιστεύω. 61 γεννηθεί.
0: Α, το 61 γεννηθεί.
1: 61 γεννηθεί. Ναι.
0: Α,
1: χρόνια πολλά, τι τα έβγαλα τώρα του κοριτσιού.
0: Τι τα είπες.
1: Στεναχωρέθηκα.
0: Μα δεν γιατί δείχνει κιόλας, δεν δείχνει τώρα. 64.
1: Όχι, δεν δείχνει, αλλά τι? Το είδα εδώ και θέλω να σας το πω.
0: Ότι...
1: Βλακιά, γιατί μπορεί να πει και αυτή
0: τι?
1: Τα δικά μου.
0: Βγαίνει στη σύνταξη δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: με αυτά που
1: κανονικότατα. 6 και 1 ξημέρωσε, νωρίς-νωρίς. 20 και 44 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το πρώτο αυτόματο φανάρι στον κόσμο είχε μόνο δύο χρώματα, το κόκκινο και το πράσινο. Mm-hmm. Το πορτοκαλί μπήκε πολλά χρόνια μετά.
0: Εμείς για εμάς ακόμα εδώ δεν υπάρχει το πορτοκαλί.
1: Το πορτοκαλί είναι τρέχα. Ναι, θα ανάψει το κόκκινο.

0: Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλή σας ημέρα.
1: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρι. Καλημέρα τα κουκλάκια για ακόμη μια φορά. Ο Άκης πρωί-πρωί έστειλε μήνυμα.
0: Τι λέει?
1: Και λέει, σας περιμένω. Αστέρια των FM, κάτσε να το πω ωραία.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, τρέλες των FM.
0: Τρέλες.
1: Σας περιμένω Αλκαίο, λέει, συναυλία 2 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών.
0: Εμείς για τρέλες πάμε στις Σεϊχέλες.
1: Έτσι, αλλά και στη Μονή με Γιώργο Αλκαίο γουστάρουμε πολύ.
0: Ωραίο. Ωραίος ο Αλκαίος, βέβαια. Τι γίνεται, πως ήταν το Σαββατοκύριακό σου?
1: Αχ, ήταν ένα πολύ well spent Σαββατοκύριακο, πάρα πολύ ωραίο. Ποτάκια, κοκτέιλάκια, βολτίτσες, τσιπουράκια, όλα τα είχε.
0: Μπράβο.
1: Το Σάββατο πήγαμε και σε αυτή την, στη Νέα Ελβετία που είχε τη γιορτή οικολογίας, γεωτεχνίας, γεωργίας, τι είχε, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Πήγαμε εκεί μια βολτίτσα. Ήταν ένα παλικάρι εκεί που έφτιαχνε δικές του μπύρες.
0: Όπα.
1: Ήπιαμε και από αυτές τις μπύρες.
0: Μερακλείδικες οι μπύρες, βαριές.
1: Ναι, ήτανε, είχε και βαριά, είχε και μαύρη, είχε και ξανθιά.
0: Α, ωραία.
1: Τις δοκιμάσαμε εκεί πέρα, είναι τον Way.
0: Μπράβο σας.
1: Μετά πήγαμε για κοκτέιλάκια. Χθες ένα ωραίο ταπεινό τσιπουράκι νωρίς.
0: Μπράβο, έρευσε το αλκοόλ το Σαββατοκυριακό.
1: Εννοείται, έτσι πρέπει, έτσι πρέπει.
0: Έρευσε.
1: Όλη την εβδομάδα κάνουμε υπομονή.
0: Ναι.
1: Και την Παρασκευή βγήκαμε για ένα ποτό.
0: Μπράβο. Α, και την Παρασκευή.
1: Βεβαίως, βέβαια, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Παρασκευή ένα ποτάκι.
0: Ναι.
1: Σάββατο πήγαμε για το κοκτέιλάκι μας.
0: Μάλιστα.
1: Και την Κυριακή ένα τσιπουράκι.
0: Καλά, αυτά περάσατε.
1: Τα
0: ωραία,
1: ωραία πραγματάκια.
0: Και εγώ τι έκανα. Κοζάνη πήγα το Σάββατο έτσι αυθημερών στους δικούς μου. Βόλεψε με κάτι συναδέλφους που είχαν κάτι δουλειές εκεί πέρα. Ωραία ήταν. Ζεστούλα είχε. Για ένα φαγητό πήγα εχθές το μεσημεριανό.
1: Ναι, πού?
0: Στο, πώς το, Ζεμέ λέγεται το μαγαζί.
1: Στο κέντρο.
0: Στο κέντρο, ναι, και Ολύμπου, Ολύμπου. Πίσω από την εκκλησία αυτή, πώς την λένε, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Το 12 Αποστόλων.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίο, ωραία μεζεδάκια,
0: Ναι, είναι όλα του τα πιάτα έτσι μικρά, συμμαζεμένα.
1: Τέλεια.
0: Βέβαια δεν είναι το λες και φθηνό τώρα, να σου πω την αλήθεια.
1: Εγώ αυτό έλεγα στο Γρηγοράκι που επέμενε ότι είναι φθηνό. Ότι
0: ναι,
1: φθηνό δεν είναι.
0: Όχι, φθηνό
1: δεν
0: είναι.
1: Αλλά τουλάχιστον τρως μεζεδάκια. Και εμείς χθες, ας πούμε, που πήγαμε για τσιπουράκι.
0: Ναι.
1: Όλα έχουν ακριβήνει, παιδιά. Δηλαδή σε μαγαζί που μέχρι τώρα π.χ. δίναμε 40 ευρώ τα δύο άτομα,
0: ναι,
1: δώσαμε 50. Δηλαδή
0: είδες,
1: λίγο από 2
0: ξεφεύγει
1: ευρώ να τσιμπήσει το καθένα.
0: Ναι.
1: Λίγο ανέβηκαν οι τιμές, αλλά έχουν ανέβει και οι πρώτες ύλες. Να τα λέμε και αυτά.
0: Βέβαια. Και
1: 693-693-1003, εσείς τι κάνετε?
0: Δεν ολοκλήρωσε το απόγευμα, πήγα και για τέτοιο. Και για beach volley, θέλω να σου πω.
1: Τώρα τελευταία με το beach volley έχει γίνει πολύ φίλος.
0: Κάνω μια φορά την εβδομάδα. Κάνω μια φορά την εβδομάδα.
1: Α, είναι σταθερό. Εγώ νόμιζα έτσι είχες πάει.
0: Όχι, όχι. Μ' άρεσε και το διατηρώ. Οπότε είναι αυτό το γκρουπάκι διοργανώνει, δηλώνω συμμετοχή.
1: Τέλειο, έτσι να κάνετε ωραία πράγματα, να γεμίζετε το Σαββατοκύριακό σας. Μην φτάνει Δευτέρα και λέτε τι έκανα, τίποτα δεν έκανα. Να πάλι δουλειά πάλι από τα ίδια.
0: Να αλλάζει παραστάσεις.
1: Αυτό, να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν.
0: Θοδωρής Φέρης τώρα γεμίζει το ραδιόφωνο μας.
1: Αυτός και αν γεμίζει.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και

0: Σταν, δε σου ανήκω στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Σαν σήμερα βλέπω πέρσι, ναι, ήμουνα στη θάλασσα, έκανα τα μπάνια μου. Φέτος ακόμη
0: αργήσαμε,
1: δεν
0: φέτος,
1: πήγαμε, ναι, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η μέρα σήμερα θα έχει λίγη ψιλοβροχούλα από ό,τι βλέπω.
0: Oh.
1: Ναι, δηλαδή ξυπνήσαμε, οκ, okay, η ζέστη έχει μέχρι 30 βαθμούς θα έχει. Εκεί στις 12 το μεσημεράκι μέχρι τις 3 βλέπω ψιλόβροχο. Και αύριο όμως τριτούλα βλέπω βροχούλα. Ελπίζω να αλλάξει το σκηνικό, δεν θα ήθελα. Και κάτι Παρασκευή βράδυ βλέπω βροχές και αυτά. Κάτσε, άστο τώρα, ας μην φτάσω τόσο
0: ας
1: μακριά.
0: Ας μην φτάσουμε, ας δούμε τα Δευτέρα,
1: μήπως κάτι
0: τρίτη,
1: αλλάξει. Να. Σήμερα βλέπω πάντως λίγο ψηλό βροχό, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Ίσα-ίσα να μας τη σπάσει, να μας χαλάσει το μαλλί.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: πειράζει.
1: Έχει λίγη κίνηση από Τριανδρία μέχρι Σικές στον Περιφερειακό, στην Αγνώστου Στρατιώτου στην Πολύχνη, στην Οδό Λαγκαδά στο ύψος της Ευκαρπίας. Ανατολικά λίγη κινησούλα στη Γρηγορίου Λαμπράκη αυτή τη στιγμή. Στην Μακεδονία. Αυτά, όχι, ακόμα εντάξει, σχετικά καλά. Είμαστε, μόνο περιφερειακός έχει κίνηση.
0: 23-10-266-233 είναι το σταθερό μας, στα social transistor 1003 και στο Spotify για να μ' ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Και φυσικά κατεβάζετε τις εφαρμογές μας για iOS και Android για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Έχουν έρθει αρκετές καλημέρες, πάμε να τις διαβάσουμε.
1: Βουρ.
0: Καλημέρα στην Φρόσο, καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά για τις Πανελλαδικές και στη Γαλήνη. Η Φέιν εδώ μας καλημερίζει και στέλνει και τη φωτογραφία με τον Φέρι. Τα είπε όλα την Παρασκευή.
1: Άρα, γόρι μου, όμορφο.
0: Η Σοφία είναι εδώ, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ο Αρθούρος μας καλημερίζει και αυτός. Η Μέρη, ο Τζον είναι και αυτός εδώ πρωινός. Η Γεωργία, ο φίλος ο Σαπαλίδης και αυτός πρωί-πρωί στη δουλειά. Η Μαρία, καλημέρα παιδιά. Για μένα τελειώνει την τρίτη εβδομάδα, θα χτυπήσω αναρωτική. Αυτό ήταν, κουράστηκε. Μία Δευτέρα πήγε στη δουλειά και πάει για αναρωτική.
1: Έτσι μας αξίζει.
0: Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα και στην Ελλάδα. Είναι τα πρώτα μηνύματα που μας ήρθαν εδώ στο Viber. Και ένα που έσκασε τώρα, καλημέρα αγάπες από την Ιωάννα.
1: Έλα ρε κορίτσια και αγόρια όμορφα, 693-693-1003, Δευτερούλα δύσκολη. Με καλή παρέα όμως θα ξεκινήσει καλά.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, σας αγαπάω γιατί στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Σ' αγαπάω αφού.
0: Η Ιωάννα είναι εδώ, μας καλημέρισε η Ιωάννα. Ο φίλος ο Γιώργος ο Μπαζάκας έστειλε το μήνυμά του και αυτός. Καλημέρα μας λέει. Πάμε στην επικαιρότητα. Θα σε ξεκινήσω φυσικά από πόλεμο. Κλιμακώνεται και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Με δηλώσεις του δημοσιογράφου του Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα ζητήσει από τον Μπενιαμίν Νετανιάρχου να μην διατάξει την ανταπόδοση της επίθεσης, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Δεν τον άκουσε από ό,τι κατάλαβα ο Νετανιάρχου, αφού έριξε σήμερα το πρωί στο Ισραήλ. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας

0: Ο ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Ο σεισμός έρχεται λίγες ώρες μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής, η οποία κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 ρίχτερ. Έγινε αισθητή και σε πολλές περιοχές, στην πρωτεύουσα μάλιστα, εκτός από τη Βόρεια Εύβοια και όλη την Εύβοια. Κλιμάκια μηχανικών ξεκινούν από το πρωί τον χαρακτηρισμό των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Ήτα φαίνεται δυνατός ο σεισμός εκεί πέρα. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν οι πανελλαδικές σήμερα τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα.
1: Ναι, αχ, άντε, αμήν.
0: Με το καλό.
1: Φυσική, εμείς δεν θυμάμαι τώρα τα άλλα τα παιδιά τι δίνουν. Να
0: και εγώ δεν τα γράφει εδώ στο άρθρο που διαβάζω.
1: Λοιπόν, 17 παραστάσεις από ομάδες της Ελλάδας και της Κύπρου, θεατροπαιδαγωγικές δράσεις και εργαστήρια με ελεύθερη είσοδο. Από σήμερα λοιπόν το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων Θεστιβαλάκι επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, στο ανοιχτό θέατρο του Πάρκου της Νέας Ελβετίας, εκεί στη γειτονιά μου.
0: Τέλεια.
1: 8 με 14 Ιουνίου. Καθημερινά, με είσοδο ελεύθερη, φεστιβαλάκι για 5η χρονιά το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Επίσης, ο Γιάννης Χαρούλης με λύρα, πνευστά και ζωντανή μπάντα στο Θέατρο Γης. Σήμερα στις 9. Έλα στο χορό! Επίσης, η Καριάτιδα του Γιώργου Καποτζίδη, η απολαυστική κωμωδία που σκόρπισε γέλιο για δύο συνεχόμενες χρονιές στην Αθήνα, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της καλοκαιρινής περιοδίας, Δευτέρα και Τρίτη, σήμερα και αύριο στις 9 στο Θέατρο Δάσους. Και τέλος, πια Ελένη στο Θεατροφρένια Καλαμαριάς, Θέατρο Σοφούλη.
0: Έλα πρωί τώρα, πια Ελένη.
1: Θα σου λέει.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, Κορίτσι Πράμα.
1: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95. Και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
6: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί Αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
11: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
13: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
14: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
15: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
16: Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
18: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint and Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
20: κόκκιπε,
19: κομπάνιο, team colleague,
21: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
23: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
24: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
25: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
26: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μ. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζονάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι πίσω στο στούντιο, χρωστάμε μια καλημέρα στον φίλο μας, τον κάτσε να δω τι γραφείο εδώ, Θεμιστοκλής.
2: Καλημέρα,
1: παιδιά, λέει. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Θεμιστοκλή. Ωραίο όνομα.
2: Ωραίο.
1: Και ο Σάκης είναι εδώ. Καλημέρα. Και ο Παναγιώτης στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, τα κλασικά καθημερινά.
2: Έτσι, τι να κάνουμε, Δευτερούλα.
1: Σηκώνουμε.
2: Εμείς δεν σηκώσαμε. Η νεανική Ιταλία νίκησε 1-0 στην Κρήτη την μέτρια Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Στο στόχαστρο τη Παρί Σεντζερμέ ο Καρέτσα. Ο Σβέρεφ, ο νέος βασιλιάς του Ρολάντ Γκαρός.
1: Μπράβο.
2: Στο Grand Prix του Μονακό, το χαζεύαμε χθες. Το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1, ο Κίμι Αντωνέλη.
1: Ναι.
2: Ο Αντετοκούμπο κούνησε τη σημαία του τερματισμού.
1: Ναι, το είδα και αυτό. Ήταν εκεί πέρα.
2: Ωραίος, ρε παιδί μου.
1: Αυτός ωραίο ταξιδάκια κάνει. Τέλειωσε τη σεζόν νωρίς, δεν προκρίθηκαν οι μπακς στους τελικούς και στα λοιπά.
2: Με τη σύζυγο εκεί, βολτίτσες. Ο Ντουμπλάντης μετά την ήττα του ύστερα από 3 χρόνια. Σε λίγο καιρό παντρεύομαι, λέει, και μόνο αυτό με ενδιαφέρει.
1: Έχει ετοιμασίες για το γάμο, γι' αυτό, ε.
2: Γι' αυτό, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ σήμερα στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπάσκετ.
1: Ο τρίτος στη σειρά τελικών, ναι. Είναι 1-1, θέλω να σου πω.
2: Άντε να δούμε.
1: Λίγες μέρες, μάλιστα, μείνανε και για την έναρξη του Μουντιάλ και η Winmasters προσφέρει ίσως τα περισσότερα ειδικά στοιχήματα από όλες τις άλλες στοιχηματικές στην Ελλάδα. Τι μπορείς να βρεις, ειδικά ομάδων, ειδικά παιχτών. Για να δούμε πόσο δίνει τον Ρονάλντο για πρώτο σκόρα της διοργάνωσης. Μήπως το παίξουμε αυτό.
2: Και
1: παρεπιπτόντως, αν ποντάρεις στη Winmasters τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, παίρνεις 5 δώρα για κάθε γκολ που βάζει, παρακαλώ.
2: Εντάξει, τέλειο.
1: Τι άλλο να κάνει η Winmasters, ρε παιδιά. Πάμε να ακούσουμε τώρα Γιώργο Σαμπάνη. Σ' αφήνω τώρα στον επόμενο.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο 60 λεπτό στην Δευτέρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ομορφιές. Καλώς συντονιστήκατε στην εκπομπάρα μας. Ο Γιώργος και η Μάγδα είναι τα πρωινά στα Καρντάσια και είμαστε εδώ χαροποί, αν και Δευτέρα.
1: Καλημερίζουμε τον Μάξιμο που έστειλε την καλημέρα του.
2: Καλημέρα, Μάξιμε.
1: Καλημερίζουμε και την Έλενα και να πούμε και χρόνια πολλά στον μικρό τον Νικόλα, ο οποίος δεν γράφει σήμερα και έχει τα γενέθλιά του.
2: Χρόνια πολλά, Νικόλα. Να είσαι γερός, τυχερός και να έχεις ένα τέλειο καλοκαίρι.
1: Τι γίνεται στους δρόμους έξω?
2: Πω, καλέ. Τι ποτηλιάρισμα είναι αυτό στο περιφερειακό. Από Τούμπα μέχρι Άνω Πόλη. Θα σας βγει ψυχή, πώς να σας το πω πιο ευγενικά.
1: Η Ιωάννα λέει ότι ένα φορτηγό χάλασε.
2: Α, γι' αυτό.
1: Και μάλλον έφυγαν και κάποια λάδια εκεί πέρα.
2: Χαμός. Οπότε την προσοχή σας, αφού έχει και λάδια, μην γλιστρήστε.
1: No.
2: Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη αυτή τη στιγμή στην Τούμπα, η Μητροπολίτου Ευσταθίου, η Μπότσαρη, η Κλεάνθους, η Λεωφόρος Στρατού, η Βασιλίσσης Όλγας Βασιλέως Γεωργίου, η Δελφών, η Οδός Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο, ποτηλιάρισμα και εκεί. Ενώ στη Λεωφόρο Περιφερειακή, εκεί πριν την Ευκαρπία, και εκεί έχουμε μποτιλιάρισμα. Γενικότερα να έχετε λίγο το νου σας, γιατί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
1: Στη Χαλκιδική είχαμε δύο σκηνικά έτσι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Φωτιά σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ. Oh. Είχε μέσα και 15 επιβάτες.
2: Άμεση.
1: Ευτυχώς ήταν η αντίδραση του οδηγού του λεωφορείου του ΚΤΕΛ Χαλκιδική στο απόγευμα του Σαββάτου. Αντιλήθηκε τους καπνούς που βγαίνουν από τη μηχανή του οχήματος. Oh. Κατά την ανάβαση προς τον Πολύγυρο έγινε αυτό το σκηνικό. Και ευτυχώς πήγε και γρήγορα η πυροσβεστική και δεν επεκτάθηκε η φωτιά.
2: Ναι.
1: Και είχαμε και σε ένα beach bar στη Χαλκιδική, κατέρευσε άνδρας, έπαθε ανακοπή. Ένας 50χρονος, ο οποίος ευτυχώς σώθηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου και νοσηλεύεται. Κατάλαβε κάποιος εκεί πέρα που βρισκόταν στον πάρο ότι ο 50χρονος δεν αναπνέει την ώρα που λιποθύμησε και ζήτησε βοήθεια. Βρισκόταν εκεί κοντά ένας γιατρός και έφτασε και το ΕΚΑΒ, έγινε και κάρπα και σώθηκε ο άνθρωπος. Ευτυχώς. Μπράβο.
2: Λοιπόν, ιστορία δίνουν σήμερα των ανθρωπιστικών.
1: Ναι.
2: Φυσική των θετικών και υγείας.
1: Ωραία.
2: Και των θετικών και υγείας. Και οικονομία.
1: Αρχές οικονομικής θεωρίας που κάναμε.
2: Οπότε και ιστορία, φυσική και οικονομία δίνουν σήμερα.
1: Μάλιστα. Άντε, καλή επιτυχία. Λογικά τα θέματα σε κάνα μισάωρο με 40 λεπτό θα
2: γύρω
1: δοθούν.
2: Γύρω στις 10 βγαίνουν. Α,
1: 10
2: θα τα μάθουμε εμείς.
1: Τα αποτελέσματα που βγαίνουν από το Υπουργείο.
2: Άντε να δούμε.
1: Τα θέματα μάλλον. Θοδωρής Φέρης έρχεται αμέσως τώρα. Όνειρο θα είναι ξανά.

0: σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Αναβίση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στον τραζίστορ 100,3.
1: Λοιπόν, παιδάκια, η καλοκαιρινή συλλογή Λαβή είναι εδώ και σας προκαλεί να την ανακαλύψετε στα 8 αγαπημένα καταστήματα με κοσμήματα και αξεσουάρ Λαβή στην πόλη. Χρώματα που δανείζονται λάμψη από τη θάλασσα και τον ήλιο. Νέα σχέδια που θα σε κάνουν να ξεχωρίζεις και τιμές που θα σε δροσίσουν. LaveJewelry.gr, μπείτε και χαζέψτε τι ωραίες συλλογές έχει. 2310-266-233. Θα καλέσεις, θα βγεις στον αέρα 266-233 και θα κερδίσεις διπλή λοάιντε. Δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ από τα αγαπημένα καταστήματα Λαβή που υπάρχουν παντού, έτσι, σχεδόν σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο lavijewelry.gr. Οπότε 266-233, καλέστε, βγείτε στον αέρα. Εύκολη ερωτησούλα θα σας κάνω σήμερα.
0: Ο Νικόλας μας άκουσε και έστειλε απάντηση από το Viber, το δικό του έχει και ο Νικόλας Viber. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας.
1: Α, κουκλάκι μου, όμορφο.
0: Καλημερίζουμε και το συνονόματο Γιώργο. Καλημέρα, λέει, παιδιά, και από μένα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, έτσι.
1: Έτσι καλή, καλή να είναι αυτή η εβδομάδα. Τώρα που σιγά σιγά τελειώνουν και οι εξετάσεις, την άλλη εβδομάδα νομίζω τελειώνουν και τα υπόλοιπα μαθήματα, όχι τρίτη.
0: Τα ειδικά μαθήματα,
1: όχι,
0: ναι.
1: Όχι, όχι, πανελλαδικές. Τα γυμνάσια, ναι.
0: Ναι,
1: τελειώνουν και αυτή την άλλη εβδομάδα. Και μετά να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, να κάνουμε καμιά βουτιά γιατί φρικάραμε φέτος.
0: Έτσι, θα αρχίσουν οι διακοπές που θα πάνε, τι θα κάνετε. Τα πιο μικρά πάνε και μια κατασκήνωση, έτσι και για καμιά εβδομάδα, δύο.
1: Εγώ ακόμα δεν έχω κλείσει νησί φέτος και ανησυχώ.
0: Πολύ κακό αυτό. Είναι, είμαστε ήδη στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Πότε θα το κλείσετε?
1: Έλατε.
0: Καλημέρα.
1: Και να μην το κλείσουμε.
0: Ναι, πιθανό.
2: Καλημέρα, για τον διαγωνισμό παίρνω.
1: Καλημέρα. Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Η κυρία Τζέννη.
1: Η κυρία Τζέννη.
0: Κυρία Τζέννη.
1: Μ' αρέσει. Κυρία Τζέννη, από ποια περιοχή μας καλείτε?
2: Από Νεάπολη.
1: Πολύ. Πού ωραία. Να τη στείλω την κυρία Τζέννη τώρα?
0: Την κυρία Τζέννη θα τη στείλεις μαζί με άλλες κυρίες.
2: Σε κάτι εύκολο, γιατί οδηγάω.
0: Σε κάτι εύκολο. Ένα, σε στείλουμε στο βενζινάδικο. Στο βενζινάδικο, το πρώτο που θα βρεις μπροστά σου.
1: όχι, δά, δεν θα την πάμε στο βενζινάδικο.
2: Όχι, δεν έχει ειδικές βενζινάδικο, μην μου το κάνεις.
0: θα ψάχνεις πολύ,
1: Λοιπόν, η φιλενάδα μου είναι Δευτερούλα και είναι το απόγευμα καλεσμένη σε μία έκθεση ζωγραφικής. Εκεί θα τη στείλω την κυρία Τζέννη. Τι θα φορέσει? Θα αποκοσμήματα.
2: Τι θα φορέσουμε? Θα φορέσουμε κάτι μακρύ, σε κολιέ.
1: Τέλεια.
2: Το οποίο θα είναι όμως χειροποίητο.
1: Α, βέβαια.
2: Θα πάμε και στην έκθεση ζωγραφική.
1: Ναι, ποιότητα.
2: Και εικαστικά ωραίες και εμείς.
1: Βέβαια, δεν θα πάει σαν την πλέμπα η φιλενάδα μου, σας παρακαλώ.
2: Εννοείται, τι θα βάλουμε.
1: Μείνε στη γραμμή σου να σου
2: δώσω.
1: Να σου δώσουμε.
2: Μεγάλο, ωραίο, φανταχτερό.
1: Έτσι, μπράβο. Μείνε στη γραμμή σου, να σου δώσουμε εμείς δωρεπιταγή από τα Λαβή για να διαλέξεις ό,τι θέλεις.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Νίκος Απέργης μαζί με Δάφνη Λόρενς στον Τραζίστορ 100,3. Ίσως αύριο, καλύτερα να το κάνουμε σήμερα. Μην αφήνετε τα πράγματα για αύριο.
1: Ναι, βρε παιδιά.
0: Μην είστε αναβλητικοί, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σε πάω αμέσως τώρα σε μια έρευνα, έτσι πολύ απλή,
1: ναι,
0: για Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Ο Ιταλικός νόμος αναγνωρίζει πλέον τα άρρωστα κατοικίδια ως έγκυρη δικαιολογία για πληρωμένη άδεια έκτακτης ανάγκης.
1: Ναι ρε παιδιά, μπράβο. Ξέρετε τι τραβάμε εμείς που έχουμε άρρωστο σκυλί, έχουμε χάσει τον ύπνο μας.
0: Η Ιταλία πλέον αναγνωρίζει τα άρρωστα κατοικίδια ως έγκυρο λόγο για άδεια έκτακτης ανάγκης μεταποδοχών, σε μια κίνηση που αναδεικνύει τη σημασία της φροντίδας και της ευημερίας των ζώων. Το μέτρο επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να απουσιάζουν από τη δουλειά τους προκειμένου να φροντίσουν το άρρωστο κατοικίδιό τους χωρίς να ανησυχούν για απώλεια εισοδήματος. Η ρύθμιση αφορά εργαζομένους που διαθέτουν καταχωρημένο κατοικίδιο και στοχεύει στη δημιουργία καλύτερης ισορροπίας ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την υγεία των ζώων συντροφιάς. Με αυτή την πρωτοβουλία, η Ιταλία συγκαταλέγεται στις λίγες χώρες που αναγνωρίζουν επίσημα τον σημαντικό ρόλο που έχουν τα κατοικίδια στη ζωή των ανθρώπων, ιδιαίτερα σε περιόδους ανάγκης και έκτακτων περιστατικών. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός κυκλοφορεί ευρέως στα social media, αλλά η ύπαρξη γενικού Ιταλικού νόμου που για άρρωστα κατοικίδια δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί από επίσημα λόγια. Είναι, ας πούμε, συζητιέται στα social αυτό,
1: παιδιά,
0: το πράγμα.
1: Είναι σημαντικό. Είναι μια ψυχή που έχεις μέσα στο σπίτι σου. Αν σε χρειάζεται, όπως σε χρειάζεται και το παιδί σου, γιατί να το κάνεις, το παρατήσεις. Θυμάσαι εγώ τι τράβηξα με το σκυλί.
0: Αλλά αν γίνει αυτό εδώ στην Ελλάδα, πόσα ζωντανά έχουν να αρρωστήσουν κατευθείαν.
1: Εδώ καλά, εδώ δεν είμαστε για τίποτα. Εδώ θα ξαφνικά, όπως τότε που στέλαμε μήνυμα για να πάμε βόλτα το σκυλί, και όλοι ξαφνικά βρέθηκαν με σκυλιά.
0: Στον κορονοϊό μέσα.
1: Στον κορονοϊό, έτσι, και τώρα όλοι θα βρεθούν με σκυλιά και θα τα αρρωσταίνουν.
0: Μου αρρωσταίνει, είναι φυλάστενο το γλυκό μισού.
1: Και μετά φακελάκια στον κτηνίατρο.
0: Ένα δικαιολογεί, τουλάχιστον θα θέλει ένα χαρτί από γιατρό και εκεί πέρα, όχι τίποτα άλλο.
1: Τέλειο.

0: Χρήστος Αντικάη, πρέπει να μείνουμε φίλοι στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πρέπει να μείνουμε φίλοι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Ναι. Το γαλλικό στυλ αλλάζει. Ποιες τάσεις δεν θεωρούνται πλέον chic στο Παρίσι? Λοιπόν, οι χαρακτηριστικές ναυτικές ρίγες, η μαρινιέρα δηλαδή, ναι, που συνδέθηκαν για δεκαετίες με το French style, φαίνεται ότι χάνουν έδαφος φέτος. Στη θέση τους οι Γαλλίδες επιλέγουν ρομαντικά top με πιο ρομαντική αισθητική, ανάλαφρα υφάσματα, χαλαρές γραμμές, έτσι ξέρεις, αυτά τα ωραία, τα λουλουδάτα, τα όμορφα. Τα pointed toe sling bags παραμένουν διαχρονικά. Κατάλαβες, τα μητερά sling bags που έχει τη φτερνίτσα έξω και μπροστά είναι μητερά.
0: Κατάλαβα.
1: Όμως δεν θεωρούνται πλέον η πιο μοντέρνα επιλογή. Έχει τα lace up ballet flats. Αυτά τι είναι τώρα, είναι μπαλαρίνες, ναι, αλλά έχουν και κορδονάκι που δένει προς τα πάνω, προς το πόδι. Έχω εγώ κάτι τέτοια πορτοκαλί, τα έβαλα την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Στο περπάτημα με ζορίζουν λίγο, νομίζω ότι μου φεύγει. Anyway, αυτό είναι το νέο έτσι, κομμάτι των Γαλλίδων, ωραία, που είναι πολύ ωραίο. Αντί για basket bags, αυτές οι oversize ψάθινες που υπήρξαν για χρόνια συνώνυμο του French summer style, φέτος στη θέση τους παίρνουν οι sweaty τσάντες, sweat carry all bags. Δείχνουν πιο σοφιστικέ και μπορούν να φορηθούν εύκολα και στην πόλη και έτσι για ένα βραδινό κρασάκι εκεί κοντά στον πύργο του Άιφελ. Το καρό, τα prints αυτά τα καρό, κυριαρχούσαν στις γαλλικές εμφανίσεις. Τώρα όμως ήρθε το πουά, το απόλυκα ντότς. Επιστρέφουν πιο δυναμικά από ποτέ. Είναι παιχνιδιάρικα σε φούστες, σε μαντίλια, σε μπλούζες. Λοιπόν, τώρα τα skinny jeans περνούν σε δεύτερο πλάνο, με τις slip φούστες να γίνονται το νέο αγαπημένο κομμάτι των fashion forward Γαλλίδων. Σατέν, αερινές, πάρα πολύ ωραίες, δροσερές, από το πρωί μέχρι το βράδυ συνδυάζονται εύκολα με basic top, με σακάκια ή με oversize έτσι πλεκτά και ένα ωραίο παπουτσάκι από κάτω και είσαι πάρα πολύ ωραία. Οι Γαλλίδες πάντως συνεχίζουν να επενδύουν σε look που δείχνουν φυσικά κομψά και ανεπιτίδευτα. Δεν είναι σαν εμάς, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτές δηλαδή, ενώ αλλάζουν οι τάσεις, δεν ακολουθούν κάθε trend πιστά, αλλά επιλέγουν κομμάτια που δείχνουν elegant και διαχρονικά. Έχουν οι Γαλλίδες μία άλλη, ρε παιδί μου, φινέτσα.
0: Ο Σαμπαλίδης σχολιάζει το θέμα και λέει Σαολίν δηλαδή φέτος οι Γαλλίδες.
1: Σαολίν ακριβώς. Μπράβο ρε εσύ, Σαπαλίδης είσαι πάντα to the point.
0: Τα πιάνει. Ολοκένουργιος Μιχάλης Χατζηγιάννης τώρα, φωτιά στη νύχτα.
1: Έλα ρίτα.

0: για φιλικά στον τρανζίστορ 100,3.
1: Λοιπόν, στέλνω φιλιά στον κολλητούλη μου τον Ηλία, ο οποίος λέει: εγώ έχω ψάρι. Μετράει για κατοικίδιο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έχω και έτοιμη τη δικαιολογία. Παρά λίγο να πνιγεί. Είσαι ανόητος.
0: Υπερβολικός. Υπερβολικός τώρα, εντάξει. Μπορεί πες να είχε λίγο πυρετό. Ξέρω
1: εγώ κάτι. Το ψάρι.
0: Έχει πυρετό. Πάμε στα τηλεοπτικά. Σε ξεκινά από το Your Face Sounds Familiar.
1: Yeah.
0: Τη δεύτερη της Νίκη γιόρτασε χθες η Αφροδίτη Χατζημινά.
1: Yeah.
0: Ήταν το 8ο live του Your Face Sounds Familiar. Έδωσε ρεσιτάλ ερμηνείας ως Edith Piaf.
1: Oh.
0: Εντυπωσίασε και το κοινό και την κριτική επιτροπή, αλλά και τον κόσμο, και την έφεραν στην κορυφή της βαθμολογίας και κέρδισε ωραίες εμφανίσεις. Yeah. Την επόμενη εβδομάδα ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας θα κάνει το Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Oh.
0: Η Μαριάντα Πιερίδη την Κριστίνα Αγγιλέρα.
1: Oh.
0: Η Ίντρα Κέιν θα κάνει την Ματούλα Ζαμάνη. Η Μαριλού Κατσαφάδου την Μπέτι Μίτλερ.
1: Yeah.
0: Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης θα κάνει τον Μιχάλη Ρέπα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήξερα ότι δεν κάνουν και λίγο έτσι πιο διαφορετικά φέτος. Προφανώς κάπου θα τραγούδησε ο Μιχάλης Ρέπας όταν, επειδή είναι και ηθοποιός, κάτι τέτοιο. Ο Biased Beast θα κάνει τον Σταμάτη Κοκότα. Η Δωροθέα Μερκούρη τη Φέργη. Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης τον Λέοναρντ Κοέν. Ο Μέμος Μπεγνής θα κάνει τους Europe. Τώρα ποιον από τους Europe δεν ξέρω.
1: Όλους
0: μαζί. Και η Αφροδίτη Χατζημινά θα κάνει την Έλενα Παπαρίζου.
1: Ωραίο.
0: Πάει πάρα πολύ καλά το Your Face Sounds Familiar. Πάντα πάνω από 20% σε τηλεθέαση. Πάρα πολύ ευχαριστημένοι στον Αντένα που σκέφτονται ήδη να ανανεώσουν και να τσιμπήσουν το σάκι και την κριτική επιτροπή και για του χρόνου.
1: Πολύ σαν χλαμάρα μου φαίνεται εμένα.
0: Δεν σ' αρέσει το κόνσεπτ, έτσι.
1: Όχι, το βαριέμαι πάρα πολύ.
0: Δεν θα μπορούσε να το υποστηρίξει, να κάνει κάποιον ρόλο να υποδίεσαι.
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα. Καλά, δεν τραγουδάμε κιόλα εμεί.
1: Όχι,
0: αλλά...
1: εντάξει, το να τραγουδήσω, ναι. Δηλαδή στο άλλο που τραγουδούσανε.
0: Σε ποιο?
1: Στο που κέρδισε η Μέρη, πώς το λέμε, το Σταν.
0: Α, στο Just the Two of Us.
1: Στο Just the Two of Us, οκ, να πάω να το παλέψω, να το κουτίσω. Αλλά τώρα να κάνω αυτές μεταβιέσεις και αυτά, δεν ξέρω, το βαριέμαι.
0: Το βαριέσαι, οκ, εντάξει. Πού να σε πάω αλλού τώρα. Α, ο Πάνος Μιχαλόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο ηθοποιός επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα σειρά ύστερα από 20 χρόνια απουσίας.
1: Σοπαρε.
0: Τελευταία φορά τον είχαμε δει εκεί στα Zeros, δεν θυμάμαι πότε, αρχές Zeros. Και να λοιπόν, το Σάββατο το μεσημέρι στο Weekend Live ενημέρωσαν τον κόσμο πως έχει κλειδώσει το σίριαλ για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Mm-hmm. Πρόκειται για μια ολοκαίνουρια μεγάλη παραγωγή του Α.
1: Ναι.
0: 70 διαβάζω επεισόδια θα έχει. Μαζί με τον Μιχαλόπουλο θα είναι και ο Γιώργος ο Γάλλος, ο ηθοποιός, και, και ο Μιχάλης ο Σαράντης.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά χρόνια εκτός. Ο Μιχαλόπουλος 20 χρόνια.
1: Πολλά, ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί, τι και πώς, και αν έδωσε κάποια συνέντευξη που να είπε γιατί αποφάσισε να απέχει τόσο.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδιά, κάποια στιγμή κουράζονται κιόλα. Σα πω. Τώρα, τούτη και μια ωραία πρόταση φαίνεται.
0: Και σου λέει γιατί
1: όχι. Λέει γιατί όχι, ναι, μπράβο.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
8: Ναι.
9: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
9: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
9: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
11: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
12: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afro Line. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
19: Και πάλι πίσω στο στούντιο, στέλνουμε μια μεγάλη καλημέρα στην Κέρκυρα, στο φίλο μας τον Κορφιάτη.
20: Έλα, πολλά φιλιά στην Ισάρα την όμορφη.
19: Είστε η καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου, σας αγαπάμε, μας γράφει.
20: Σας μερσούμε.
19: Και ο Τζόνι συμφωνεί μαζί σου, βαριέται το Your Face.
20: Ναι, ο Τζόνι είναι δικός μου.
19: Εντάξει, τώρα τι να λέμε τώρα. Πάμε στο παλιό τραγούδο μας.
20: Πάμε στην Πέγκη Ζήνα. Σε νυχτερινό κέντρο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1995, όταν ήταν 19 ετών, μαζί με το Λευτέρη Πανταζή, και ένα χρόνο μετά στο πλευρό του Νότη Σφακιανάκη, στο οποίο τον δίσκο έκανε και δεύτερες φωνές εκείνη τη χρονιά. Πρώτος της δίσκος το 1995 με το τίτλο Το όνομά της, Πέγκη Ζήνα, με τη γνωστή επιτυχία Αν πας με άλλη θα σου σπάσω το κεφάλι. Ο δεύτερος το 1998 με τίτλο Ανέβαινες, με τραγούδια του Χρυσοβέργη Γιατρά που ήταν εκείνη την εποχή το δίδυμο των επιτυχιών. Mm-hmm. Το 1998 εμφανίστηκε στο Λίντο με Νίκο Κουρκούλη και Γιάννη Πλούταρχο. Της δόθηκε ευκαιρία να εμφανιστεί στη γνωστή σειρά του Μέγκα 2 Ξένη, ερμηνεύοντας κάποια τραγούδια από την πρώτη της δισκογραφική δουλειά, στην εκπομπή της Μαρίνας Κουντουράτου. Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε στο Ποσειδόνιο με Νίκο Κουρκούλη, Δημήτρη Χρυσοχοίδη και Έλλη Κοκκίνου. Τι σχηματάρα ήταν αυτή. Επόμενη εμφάνιστα με Στέλιο Ρόκο και Σάκη Ρουβά το 1999 στο Bio Bio. Η Πέγκη το 2000 βρίσκει νέα δισκογραφική στέγη στην Nitro Music, όπου το πρώτο CD single που έκανε μαζί τους, Τι θα ακούσω ακόμα, έκανε χαμούλη. Το 2001 ξεκίνησε στο Fever με Σφακιανάκη και Δάντη. Μιλάμε για σχηματάρες τότε, έτσι. Mm-hmm. Και εγώ θα σε πάω τώρα. Μετά την πρόταση, η Πέγκη Ζήνα συνεργάζεται με Θάνο Καλλύρη για να εκπροσωπήσει και την Ελλάδα στο Eurovision. Τότε που πήρε μέρος με το Love is a Wonderful Thing.
19: Τραγουδάρα.
20: Τραγουδάρα. Ο σπουδαίος Γιάννης Πάριος της χάρισε τρία τραγούδια που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ Βρες ένα τρόπο, που κυκλοφόρησε το 2002. Από αυτό το άλμπουμ, λοιπόν, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Πατζής είναι το Βρες ένα τρόπο, που είναι το ομότιτλο 2002 και μας αρέσει πολύ.

0: Τα Καρντάσια με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 9 κάνουμε comeback για τρίτο 60 λεπτό.
2: Ο και Johnny η λέει... ώρα πήγε 9.
1: Ο Τζόνι, άκου να δεις τι λέει, γιατί το συζητούσαμε πριν εκτός αέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το παλιό τράγουδο. Είναι και καλοκαιρινό. Γιατί δεν το κατάλαβες ότι ήταν καλοκαιρινό.
2: Γιατί είναι καλοκαιρινό, γιατί το έχουμε στα summer. Γιατί λέει, κοίτα έξω, έχει πιάσει καλοκαίρι.
1: Ξέρει ο Billy
2: Boy,
1: δηλαδή, εσύ.
2: Γιατί να μην παίξει αυτό το τραγούδι το Μάιο ή το Σεπτέμβριο.
1: Το λες και το Μάιο, έχει πιάσει
2: γιατί?
1: Καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Δεν έχει έρθει καλοκαίρι. Άλλο να πει έρθει, άλλο πιάσει.
2: Ναι, έτσι δεν είναι. Πιάσει καλοκαίρι. Έλα, καλημέρες.
1: Τι γίνεται έξω στους δρόμους, πώς είναι τα πράγματα?
2: Σκατά, συγγνώμη κιόλας, πρωί-πρωί τρώτε και την πουγάτσα σας, αλλά...
1: τώρα τη φτύσαμε.
2: Τι να κάνω τώρα, έχει κίνηση ρε παιδιά, ξεκινάει από την Πηλαία, τρελό μποτιλιάρισμα μέχρι τη Νεάπολη, γενικά δεν είναι χαλαρά τα πράγματα, και από Πηλαία προς Καλαμαριά, και αρχίσανε τώρα Δελφών, Βασιλείου Κωνσταντινούπολος, Βασιλίση Σόλγας, Λεωφόρος Στρατού, τι να σας πω, Μπότσαρη, όλα τα ανατολικά είναι γεμάτα. Στο κέντρο η Εθνικής Αμήνης και η Αγίου Δημητρίου έχει κίνηση, και η Τσιμισκή, εδώ τι είναι, γενικώς έχει κίνηση, η Όνος Δραγούμη. Τα δυτικά είναι καλά, εκτός από την Γνατία Οδό στην Ευκαρπία, που και εκεί είμαστε στα κόκκινα.
1: Mm-hmm. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει οι διαμέρισμα στη Λεωφόρο Στρατού, πάνω από Βενζινάδικο έχει πάρει η φωτιά. Τρέχουν και οι πυροσβεστικοί κτλ. Επίσης, εχθές είχαμε ένα δυστύχημα. Αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονη στην Περαία. Νοσηλεύεται πολύ σοβαρά τραυματισμένη. Το τροχείο έγινε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Περέας. Η ανήλικη πεζή χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι σημειώθηκε γύρω στις 12 παρατέταρτο το βράδυ, στο 21ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας, όταν για λόγους που διερευνώνται το όχημα παρέσυρε την 15χρονη. Έκανε 15χρονο τώρα, 12 παρατέταρτο, στο 21ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας. Δεν ξέρω.
2: Εμένα ρώτα τι κάνουν τα 15χρονα τέτοιες ώρες.
1: Σοβαρά τραύματα, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο και οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού. Τα ακριβή αίτια διερευνώνται.
2: Εγώ κάθε βράδυ βλέπω εκεί έξω από το σπίτι που γίνεται ένας χαμός από φασαρία, ότι όλα τα 15χρονα, 12, 1 η ώρα, 1,5 είναι.
1: Το ξενυχτάνε, το ρίχνουν έξω.
2: Ναι. Και έχει και εξετάσεις τώρα που να μην είχε κιόλας.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η Έλα Παπαρίζου με τη φίλη της στην Μαρσό, τον Τεζαβού, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τέλεια.
0: Θα βάλουμε κρεμούλα.
1: Να βάλουμε. Παρακαλώ. Μόνο κρεμούλα θα βάλουμε. Για το πρόσωπό μας θέλουμε μόνο το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Οπότε εμπιστευόμαστε Πλαγκόνα Skincare. Όλα τα κορεάτικα προϊόντα τους είναι αυθεντικά και γνωστοποιημένα από την ΕΟΦ. Επισκεφτείτε το πανέμορφο κατάστημα Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη ή το PlagonaSkincare.com. Με κάθε παραγγελία παίρνετε δώρο κορεάτικες μάσκες προσώπου για έξτρα λάμψη. Ενώ για αγορές πάνω από 40 ευρώ τα μεταφορικά είναι εντελώς δωρεάν. Φροντίστε το δέρμα σας με την υπογραφή της Πλαγκόνα.
0: Μας έχει σώσει Πλαγκόνα όλους αυτούς τους μήνες που είναι μαζί μας. Μας έχει κάνει καινούριους.
1: Θα σας σώσουμε κι εμείς όμως την ψυχούλα σας.
0: Άντε να δώσουμε τις προσκλήσεις. Περιμένουμε.
1: Ο μοναδικός Γιώργος Μαζονάκης έρχεται στην πόλη μας μεθαύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου στην προβλήτα Β2 στο λιμάνι για μια συναυλία που δεν θέλεις να χάσεις. Αν ξέρεις,
0: ξέρεις.
1: Οπότε δεν σας αφήνουμε έτσι. Διπλά εισιτήρια. Τι πρέπει να κάνετε? Να στείλετε στο Viber.
0: Έτσι.
1: Μαζό κενό όνομα τεπώνυμο. Αποστολή στο 693-693-1003. Θα δώσουμε 4 διπλές προσκλήσεις.
0: Πάρτε κόσμε.
1: Καλούτσικες είναι, έτσι.
0: Ναι, μαζό, κενό, ονοματεπώνυμο. 693-693-1003 είναι το Viber. Θα γίνει η κλήρωση και 4 από εσάς εκεί έξω θα τσιμπήσετε τις διπλές προσκλήσουρες. Ό,τι πρέπει για Τετάρτη βράδυ να απολαύσουμε τον Μαζονάκη, τον οποίο υποδίθηκε και ο Μέμος Μπεγνής χθες στο Your Face Sounds Familiar και του μίλησε με βιντεοκλήση ο Μαζονάκης για το πώς να τον υποδηθεί και μάλιστα θύμισε και τη συναυλία που έχει σήμερα μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη εδώ.
1: Έλα ρε Μαζό. Λοιπόν, παιδιά, Μαζονάκη δεν έχω δει σε συναυλία. Όλους τους έχω
0: ούτε
1: δει σε συναυλία.
0: Έχω δει,
1: τον έχω δει live, ναι, βέβαια στα μπουζούκια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά σε συναυλία δεν τον έχω δει και φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ ωραίος. Οπότε μεθαύριο, Μαζό κενό και αποστολή στο Viber 693-693-1003. Θα πνιγώ.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, το νερό στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το νερό, νεράκι!
0: Για να δω, έχουμε μηνύματα για τον Μαζό εδώ. Εντάξει, θα τα δούμε σε λίγο. Συνεχίζετε να στέλνετε το μήνυμά σας. Στο τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Ανεκδοτάκι, δεν θα πούμε τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πηγαίνω σε ένα καφέ και ακούω διάλογο εκεί πέρα. Έχει παραγγείλει ένα τύπο πριν από μένα.
0: Ναι.
1: Ένα καπουτσίνο, παρακαλώ. Μάλιστα, λέει ο καφετζής. Έχετε σόγια? Ναι, λέει, αλλά δεν μιλιόμαστε για τα κληρονομικά.
0: Ερώτηση τώρα σου έχω εγώ. Εντάξει, είναι ωραίο δροσερό το ανεκδοτάκι. Κάτσε γιατί το έχω χάσει.
1: Κατάλαβα.
0: Περίμενε.
1: Καλύτερα.
0: Ποιο είναι το αντίπαλο δέος των Βυσιγότθων?
1: Βανδιγότθο.
0: Σωστό, η Βανδιγότθη.
1: Καλό ήταν, μου άρεσε.
0: Ναι, ήταν ωραίο, ρε παιδί.
1: Ωραίο ήταν. Τζόνι, σήμερα ήμασταν ωραία. Για Δευτέρα καλά ήταν, μην θέλετε και πολλά.
0: Ναι, ξεκινάμε σιγά σιγά, την Παρασκευή το τερματίζουμε.
1: Την Παρασκευή είμαστε τέλειοι.

0: Το λογαριασμό, παρακαλώ, στην Κατερίνα Λιόλιου. Θα φύγει το κορίτσι. Αυτό ήταν.
1: Λοιπόν, θα σας φτιάξω τώρα.
0: Τι θα μας φτιάξεις?
1: Δεν έχω.
0: Α, ναι, έχεις μαγειρική, βέβαια.
1: Γιατί με έβαλες αυτό?
0: Έλα, μ' με συγχωρείς. Μια στιγμή να βάλω χαλή μαγειρική.
1: Ορίστε. Έτσι, μπράβο, λίγο κάτι πιο ανάλαφρο.
0: Ναι, με συγχωρείτε.
1: Θα σου φτιάξω ένα πολύ ωραίο κέικ του Πέτρου Συρίγου. Πέτρος Συρίγος μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Οι συνταγές του είναι ωραίες, εύκολες και κατανοητές.
0: Και νομίζω κάτι είχε ένα δυστύχημα τώρα τελευταία.
1: Α, ναι.
0: Έπεσε και με τη μηχανή και χτύπησε, έσπασε και τα δυο του τα χέρια. Πριν κάνα διπλώματο έγινε αυτό. Και λέει: τα χέρια μου, εμένα είναι η δουλειά μου αυτή.
1: Δουλειά του.
0: Γρήγορα περαστικά να ευχηθούμε.
1: Γρήγορα. Λοιπόν, ένα εύκολο κέικ με ολόκληρο πορτοκάλι.
0: Oh.
1: Οπότε μας χομυρίζει το σπίτι. Τι να σου πω τώρα, απλό, ναι, καθημερινό. Χυμό, με χυμό, με ξύσμα. 1,5 πορτοκάλι ολόκληρο θα χρειαστούμε. Mm-hmm. 180 ml ελαίο, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 3 αυγά, 200 γραμμάρια αλεύρι, βανίλια και 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Mm-hmm. Λοιπόν, τι κάνουμε? Βάζουμε στον κάδο του blender το πορτοκάλι, το ηλιέλαιο, τη ζάχαρη, τα αυγά, τη βανίλια και τα χτυπάμε όλα μέχρι να ομογενειοποιηθούν. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 175 στο εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Μεταφέρουμε σε ένα μπολ το μείγμα μας και προσθέτουμε το αλεύρι και το baking. Και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε το μείγμα σε μία φόρμα για κέικ και ψήνουμε για 45 λεπτά. Όταν είναι έτοιμο, το αφήνουμε καλά να κρυώσει και ξεφορμάρουμε. Σερβίρουμε προαιρετικά με ξύσμα από πορτοκάλι και γλάσο ζάχαρης.
0: Ναι,
1: λίγο νερό, ναι, ή γάλα με ζάχαρη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το βάζουμε έτσι από πάνω. Παιδιά, μόνο που έχει ολόκληρο το πορτοκάλι μέσα, όλο με τη φλούδα,
0: ναι,
1: έχει και βιταμίνες και φυσικά έχει τέλεια γεύση πορτοκαλιού. Πανεύκολο βουρ στην κουζίνα.
0: Εντάξει, απλά νομίζω λένε ότι το πορτοκάλι χάνει τις βιταμίνες του άμα μείνει πολλή ώρα. Τώρα δεν ξέρω, γι' αυτό δεν έχω ρωτήσει κάποιον επιστήμονα.
1: Όταν το στίβεις.
0: Ναι, γιατί λένε, ας πούμε, το χυμό πρέπει, ναι, να το πιεις αμέσως, να μην μείνει πολλή ώρα. Τώρα,
1: βέβαια,
0: αν μαγειρευτεί, δεν ξέρω τι βιταμίνες και αυτά έχει, αλλά κάτι θα έχει, δεν μπορεί.
1: Σίγουρα έχει, να, γιατί είναι ολόκληρο. Γιατί στα περισσότερα φρούτα ούτως ή άλλως και στα λαχανικά, στη φλούδα είναι και η βιταμίνη, δεν είναι μόνο μέσα.
0: Ναι, ναι, στις
1: και σε αυτές τις ίνες που έχει.
0: Μπράβο.
1: Οπότε πάρα πολύ ωραίο, με το που ψήνεται στο φούρνο, όλο το σπίτι μυρίζει, βέβαια, πορτοκάλι. Τώρα έχω κάτι πορτοκάλια που είναι έτοιμα.
0: Τι,
1: για...
0: να μας χαιρετήσουνε.
1: Να μας χαιρετήσουν, οπότε βλέπω να κάνω κέικ σήμερα.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
7: Πρωινά Καρντάσια.
8: Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
2: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Λοιπόν, σε πάω στα τηλεοπτικά, σε πάω στην Ναταλία Γερμανού. Ο κύβος ερήφθη.
2: Τέλος.
1: Η εκπομπή δεν θα κοπεί, αλλά θα γίνουν πολλές αλλαγές.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχει διάχυτη δυσαρέσκεια για τα νούμερα τηλεθέασης, γιατί δεν είναι όπως τα παλιά χρόνια. Ναι. Φέτος πήγαινε μεν καλά, αλλά δεν είναι και τα μεγάλα νούμερα που έκανε τα προηγούμενα χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε θα έχουμε ολικό lifting, γράφει εδώ το άρθρο, που θα αγγίξει σχεδόν τα πάντα. Το πάνελ της εκπομπής θα ξυλωθεί.
2: Ναι.
1: Μπορεί ένα μόνο άτομο, λέει, να μείνει. Αλλά και πίσω από τις κάμερες αρχισυντάξει.

0: αξίες και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Ξύλωμα λέει. Όλοι φεύγουν. Φυσικά μένει μόνο η Ναταλία Γερμανού για να πάρει η εκπομπή έτσι μια φρεσκάδα για να πάει για την επόμενη σεζόν.
1: Μάλιστα.
0: Η εκπομπή που κόβεται είναι το Όπου Υπάρχει Ελλάδα. Το ανακοίνωσαν στον Τσιμιτσέλη ότι δεν θα πάει. Οριστικό τέλος από τον Sky.
1: Και έγραψε ο τέτοιος με το δικό μου εκεί. Ο Ουγγαρέζος.
0: Ναι.
1: Ήδη λέει, σας τα έλεγα εγώ, λέει, και τζάμπα με κατηγορούσατε.
0: Μα και αυτός ο Ουγγαρέζος δεν κρατιέται, ρε παιδί μου. Ο ίδιος ο Τσιμιτσέλης είπε από ότι άμαθα εχθές, η εκπομπή σταματάει τελείως. 3 Ιουλίου είναι η τελευταία μας εκπομπή. Στεναχωριέμαι που δεν ξέρω τι θα κάνουν τόσα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Κατά τα άλλα, η δική μου συνεργασία με τον Sky συνεχίζεται. Θα παρουσιάζει το The Quiz with Balls.
1: Μας άρεσε δηλαδή τόσο πολύ σαν παρουσιαστής που...
0: Έχει ήδη νομίζω ξεκινήσει να γυρνάει τα επεισόδια. Ναι. Αυτό είναι ένα νέο τηλεπαιχνίδι που οι παίχτες όταν χάνουν έρχεται μια τεράστια μπάλα και τους χτυπάει.
1: Ναι.
0: Έτσι έρχει λίγο, πώς το λένε, δράση.
1: Ναι,
0: κατάλαβες.
1: Okay.
0: Στο εξωτερικό έχει παιχθεί με επιτυχία, τώρα δεν ξέρω στην Ελλάδα τι να σου πω. Ο Τσιμιτσέλης πάντως του χρόνου, αν τον ψάχνεις, ναι, θα είναι στον Sky.
1: Εντάξει.
0: Και κλείνω με τον Νότι Φακιανάκη. Μετά από πάρα πολύ καιρό έκανε εμφάνιση με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πρεσβειοποίηση, θέλω να σου πω.
1: Έτσι, γουστάρω.
0: Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε φρέσκια φωτογραφία του Νότι Φακιανάκη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος απέχει τώρα τα τελευταία χρόνια. Όμως, Νάτος, εδώ τον βλέπω. Μια χαρά είναι. Κοτσονάτος, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν είδες τη φωτογραφία.
1: Όχι, δεν τον είδα, αλλά εντάξει.
0: Προφανώς τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης θα φορούσε ή θα ήθελε κάτι να δει. Γιατί δεν τα φορά συνέχεια, νομίζω, τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης, έτσι δεν είναι. Και τον πέτυχαν στο αεροδρόμιο. Μια χαρά είναι. Άντε, Νότι, γύρνα πίσω.
1: Περίμενα και τα νέα να μας πεις για το Σάκη και τη Μαργαλένα.
0: Για
1: δεν
0: το
1: μας
0: Σάκη,
1: τα
0: ναι, τα έχω μετά.
1: Ναι.
0: Στην επόμενη ώρα, και καλά που με το θύμισες,
1: ναι,
0: έχω τα γεννητούρια του Σάκη.
1: Ναι, ρε παιδιά, βγήκε ο Κατσουλίνος.
0: Μια μέρα ολόκληρη προσπαθούσε να βγάλει το Κατσουλίνι.
1: Αχ, τι τραβάμε εμείς οι μάνες.
0: Και φυσικά σήμερα Δευτέρα έχω φρέσκα νέα από τη φίλη σου την Αθηνά Οικονομάκου.
1: Αλίμονο, να σου πω κάτι, δεν τα πες πρωί-πρωί να τελειώνουμε.
0: Όχι, τα κρατάω τώρα για το τέλος της εκπομπής, σου κράτησα το καλύτερο.
1: Αχ, αυτό έτσι, με αυτή την εσάνση της Οικονομάκου θα φύγω από εδώ.
0: Όπου κι αν πας, εδώ θα γυρνάς.
1: Στην Οικονομάκου.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
3: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
9: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πέντα νόστιμη.
8: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
11: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
12: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Στεφανία Φραγκίστα, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Okay.
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
16: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Miller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
18: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
19: Και πάλι πίσω για τον τέρτη μας.
20: Λοιπόν, έχουμε εδώ τη Χαρά, η οποία λέει
17: Πότε θα βρω κι εγώ επιτέλους ένα gentleman. Όλο πάω και μπλέκω με κάτι αχαρακτήριστους. Έχω λόγο που το λέω, λέει, θα σας πω αμέσως. Λίγες μέρες πριν είχε γενέθλια η τωρινή μου σχέση. Βγήκαμε οι δυο μας, φάγαμε, ήπιαμε και κανόνισα και με το εστιατόριο να κόψουμε και τούρτα, λέει, για να χαρεί στο τέλος. Την πήγα εγώ έκπληξη πιο νωρίς. Ναι. Έρχεται ο λογαριασμός και μου ζητάει τα μισά. Ενώ αυτός, λέει, μου πρότεινε να πάμε για φαγητό έξω τη μέρα των γενεθλίων του.
19: Δεν κέρασε.
17: Και στο συγκεκριμένο μέρος. Ναι. Και πήγα και την τούρτα, φεσώθηκα, λέει. Ναι. Λέει, όχι, πες μου τώρα, δεν είναι λόγος χωρισμού.
19: Εγώ θα έκανα άκυρη τούρτα, τούρτα, άκυρη, άκυρη.
17: Μα αφού έφυγαν και την τούρτα, όλα ωραία.
19: Ναι.
17: Κοίταξε τώρα, τι να σας πω, δεν ξέρω από αυτά. Είναι ξενέρωμα. Στα γενέθλια, ρε φίλε, τώρα ή τα συζητάς από πριν. Και λες ότι, αγάπη, δεν έχω λεφτά π.χ. να κεράσω.
19: Να κεράσω, να ξέρεις.
17: Ή πήγαινε κάπου πιο οικονομικά για να λέει εδώ ότι διάλεξε και το μέρος και αυτά. Προφανώς ήταν τσιμπημένο. Πες από νωρίς ότι, ξέρεις τι, δεν θέλω να κάνουμε κάτι για τα γενέθλια γιατί δεν παίζει μία.
19: Ναι.
17: Να το σεβαστώ, ζευγάρι, είστε να τα βρείτε. Τώρα, αυτό είναι λίγο τσιγκουνιά. Τι να πω τώρα. Και δεν νομίζω ότι φταίει το δείπνο. Δηλαδή, δεν μας έχεις πει κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι. Μόνο από εδώ κατάλαβες ότι είναι τσιγκούνες.
19: Αυτό ότι ξενέρωσε δηλαδή, που έγινε, αυτό ήταν το
17: κοίταξε,
19: πράγμα.
17: Είναι για ξενέρωμα. Ναι. Πήγε αυτή εκεί, φεσώθηκε την τούρτα, έδωσε καμιά 30 ευρώ σίγουρα για την τούρτα.
19: Εντάξει.
17: Μετά έδωσε και άλλα 30
19: για το φαγητό.
17: Για το φαγητό, κάτσε ρε φίλε.
19: Ναι.
17: Υπάρχουν ζευγάρια που μοιράζονται τα πάντα, οκ. Okay. Τώρα εδώ βέβαια, εκεί που υπήρχε ρομαντισμός,
19: βγήκε
17: το κομπιουτεράκι, διαλύθηκε και ρομαντισμός. Εντάξει. Μην ασχοληθείς περαιτέρω από το λογαριασμό, εκτός αν. Κάνει γενικώς τέτοια πράγματα.
19: Ναι.
17: Τώρα μπορεί να ήταν τυχαίο γεγονός.
19: Ναι.
17: Δώσε τόπο στην οργή.
19: Η Κατερίνα Λιόλου, μήπως ήταν.
17: Μπορώ γιατί να έχω λίγο το λογαριασμό.
19: Γιατί αυτή το ζητάει το λογαριασμό, γι' αυτό δεν ξέρω.
17: 693-693-1003. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Σπάνια τελειώνει μια σχέση για ένα δείπνο και για μια φορά για ένα λογαριασμό.
19: Ναι.
17: Τώρα δεν ξέρω αν έχει κάνει κι άλλα ανάλογα
19: ατοπήματα,
17: πράγματα.
19: Έτσι και, ναι.
17: Ναι. Δώσε τόπο στην οργή και δες πού θα το πάει. Εκτός αν.
19: Ναι.
17: Εγώ θα του το έλεγα να σας πω και
19: εγώ εκείνη τη στιγμή έπρεπε να το πει. Καλά,
17: καλά βρε, γενέθλια έχει
19: πει. Δεν θα κεράσει.
17: Ναι,
19: βρε, πού θα πω εδώ.
17: Αυτό. Εγώ
19: ναι.
17: Κάτι θα έλεγα. Και άντε δεν το πες τότε.
19: Κακώς.
17: Τώρα που πέρασαν οι μέρες,
19: ναι.
17: Πες του. Άμα βγείτε και αυτά, πες τα κεράσεις για τα γενέθλια που δεν με κέρασες εσύ.
19: Ναι, πες.
17: Πες κάτι.
19: Αυτό, πες, συγγνώμη για τα γενέθλια σου, τι θα με κεράσεις. Έτσι παίξε το αδιάφορο.
17: Άκου πλήρωσε ναι. τα δικά του. Ρε άντρες, να είστε λίγο, δηλαδή, πιο. Α, τι τραγουδάρα είναι αυτή τώρα.
19: Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο βυθός σου.
17: Αχ, εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου.
19: Ναι, μακροβούτια.

0: Καρδάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 10 είμαστε και πάλι εδώ για το τελευταίο 60 λεπτό της Δευτερούλας.
2: Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, καλά ξεπερδέματα με τις πανελλαδικές εξετάσεις και καλό καλοκαίρι.
1: Από λεπτό σε λεπτό λογικά το Υπουργείο θα δώσει τα θέματα που πέσαν σήμερα να δούμε, ήταν εύκολα, βατά, δύσκολα.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Με τι?
2: Φτάνει με τις παγίδες λίγο, τους σκίσατε πια τα παιδιά. Φέτος βρήκατε να βγάλετε όλα τα στραβά σας.
1: Μια καλημέρα στη Στουτγκάρδη, τι καιρό έχετε εκεί στην Στουτγκάρδη, ζέστανε, είναι η φίλη μας η Τίνα εκεί. Κάνει νύχια και ακούει τρανζίστορ, η Κωνσταντίνα και η Μαρία μαζί.
2: Έλα κορίτσια, τι χρώμα κάνετε τα νυχάκια? Εγώ αύριο έχω μανικιούρ και λέω να κάνω ένα απαλό κίτρινο με λίγο γκλίτερ.
1: Να μας στείλουν από τη Φραγκφούρτη παρακαλώ τα κορίτσια. Στουτγκάρδη, συγγνώμη.
2: Στουτγκάρδη, ναι.
1: Τα κορίτσια. Μήπως εκεί στη Στουτγκάρδη έχουν και άλλη μόδα στα νύχια, ξέρω εγώ, τα νυχάδικα.
2: Για να δούμε.
1: Της πόλης.
2: Ναι, βέβαια. Και πόσο έχουν τα νύχια άραγε στο εξωτερικό?
1: Α, ναι. Και πόσο, για πες μας λίγο, φίλη Κωνσταντίνα, πόσο κοστίζει τώρα, τι κάνετε, ας πούμε, ένα βασικό πράγμα?
2: Ένα τζέλ. Ημιμόνιμο
1: στη Στουτγκάρδη πόσο κοστίζει?
2: Έτσι, περιέργεια. Και τώρα ξέρεις, όλες εδώ οι μανικυρίες θα φύγουν για έξω.
1: Τι γίνεται στους δρόμους?
2: Έχει κίνηση στο περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, στη Λεωφόρο Στρατού, στη Βασιλέως Γεωργίου, στην Μπότσαρη. Και το κέντρο όμως, χαμός γίνεται. Βλέπω και στην Τζιμισκή και στην Εγνατία και στην. Αυτές τι είναι οι κάθετες? Στη Δραγούμη, στη Δωδεκανήσου. Γίνεται χαμούλης. Στα δυτικά είναι καλά τα πράγματα. Μόνο στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία έχει λίγη κίνηση παραπάνω.
1: Οκ. Okay. Σβήστηκε η φωτιά στη Λεωφόρο Στρατού. Ευτυχώς η πυροσβεστική πήγε γρήγορα. Δεν έγινε εκεί κανένα μπαμ, γιατί από κάτω ήταν το βενζινάδικο και δεν θα είχα σπίτι να μείνω. Και πρόστιμα ύψους 270.000 ευρώ σε 55χρονο εδώ στη Θεσσαλονίκη, που κατηγορείται ότι παράτησε γάτα και τα 8 της γατάκια σε οικόπεδο.
2: Ρε παιδιά, τι είναι αυτά που κάνετε, δηλαδή? Τι να πω, πώς τα παρατάτε έτσι?
1: 270 χιλιάρικα, γιατί πάει ένα κάθε ζωάκι και νομίζω ένα 20 χιλιάρικα, δεν ξέρω πώς είναι.
2: Είναι δυνατόν? Καταρχάς στηρώστε τα κατοικίδια σας, ξεκινάμε από εκεί,
1: ναι.
2: Στηρώστε τα. Τώρα τι να πω, μοιράστε τα σε οικογένειες από τη στιγμή που γέννησαν. Είναι δυνατόν να τα παρατάς? Τα μισά θα πεθάνουν αυτά.
1: Μα τώρα έχει γίνει και αυτός ο νόμος, βλέπεις, πληρώνεις, δεν είναι άντε πάμε
2: και
1: τα...
2: Και καλά κάνανε και υπάρχει ο νόμος, γιατί έχουμε γεμίσει εδώ με αδέσποτα και έχουμε πει ότι κάθε χώρα και πόλη στην Ευρώπη που πηγαίνουμε,
1: δεν έχει.
2: Αυτό το χάλι που έχουμε εδώ δείχνει πόσο
1: πολιτισμός υπάρχει έξω.
2: Ναι, μηδέν πολιτισμός. Δεν γίνεται να τρως και να έρχεται γάτα πάνω σου.
1: Μπορεί να είμαστε η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία εκεί στην Αθήνα και σε όλα αυτά στην παλιά, αλλά μετά κάπου εχάθη στον δρόμο αυτό
2: κάπου
1: το πράγμα.
2: Κάπου εχάθη λίγο το νου μας και οι Δήμοι πρέπει να μεριμνήσουν πάρα πολύ για αυτά. Ναι. Αλλά και η προσωπική ευθύνη. Μην τα ρίχνουμε όλα, μην περιμένουμε όλα από τους άλλους. Όταν εμείς έχουμε τα σκυλιά μας και τα γατιά μας, γυρίζουνε,
1: ναι.
2: Κάνουνε σεξ έτσι χωρίς έλεγχο και γενοβολάνε, φταίμε και εμείς, δεν φταίει μόνο το κράτος.
1: Αυτό όχι, θα πρέπει να γίνει μια παγανιά από το Δήμο, να υπάρξει μια στήρωση σε όλα τα ζώα που κυκλοφορούν. Δεν ξέρω
2: έτσι,
1: τι άλλο μπορεί να γίνει,
2: λίγο,
1: δεν γίνεται
2: δηλαδή
1: κάτι διαφορετικό. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για να θυμίσουμε για δεύτερη φορά τον διαγωνισμό που τρέχει για το φίλο μας τον Γιώργο τον Μαζονάκη για τη συναυλία του, εντάξει?
2: Βέβαια.

0: Καλημέρα, Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τι κάνεις?
1: Νίνο Ζωζεφίν, τι κάνεις?
2: Ξεκινάω την κορεάτικη ρουτίνα ομορφιάς.
1: Τώρα τα λες ωραία.
2: Αυτό κάνω.
1: Παρακαλώ.
2: Καθαρισμός, τόνερ, σέρουμ, κρέμα και φυσικά λεπτόρευστο αντιλιακό. Να ξέρεις ότι τα προϊόντα από το Πλαγκόνα Skincare είναι ανάλαφρα και απορροφώνται αμέσως, οπότε δεν βαρύνω το πρόσωπό μου τώρα που έχει ζέστη. Mm-hmm. Φεύγουμε για Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη. Πάμε να φτιάξουμε το δικό μας και η beauty πακέτο. Ή μπείτε στο plagonaskincare.com. Πάμε για κορεάτικη λάμψη φέτος το καλοκαίρι.
1: Βρε, φύγαμε.
2: Φύγαμε.
1: Και να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό μας για διπλές προσκλήσεις για τον Γεώργιο τον Μαζονάκη.
2: Αλλιώς θα έχετε επιπτώσεις.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, είναι για την Τετάρτη 10 Ιουνίου στην προβλήτα Β2 στο λιμάνι. Είναι μια συναυλία που σίγουρα δεν θέλεις να χάσεις, γιατί όπως λέει και ο ίδιος, αν ξέρεις, ξέρεις. Φυσικά δεν θα σας αφήναμε έτσι. Διπλές προσκλήσεις, μαζό, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 693-693-1003. Είναι για διπλή πρόσκληση, οπότε παίρνεις το φίλο ή τη φιλενάδα και πηγαίνεις να δεις Γιώργο Μαζονάκη live.
1: Μουλή.
2: Αχ, τι ωραία. Αυτό το έχει γράψει ο Νίκος Ζωτερζής που τα σου διάβαζα πριν. Τι ωραία πράγματα που έχει πει.
1: Παρακαλώ,
2: έστειλε
1: περάστε.
2: Κανένας τίποτα για την τσιγκουνιά του φίλου?
1: Για την τσιγκουνιά του φίλου. Καλά που μου το θύμισες. Έστειλε εδώ, περίμενα να σου πω. Ο Τζον είπε το. Όχι, δεν είπε κάτι. Η Γεωργία το είπε. Εκτός λέει αυτή αν επέμενε να βγούνε έξω και αυτός λέει εντάξει, αλλά θα πληρώσει. Δηλαδή,
2: όχι. Του... Αυτός την κάλεσε. Ναι. Αυτός την κάλεσε και διάλεξε και το μαγαζί και της είπε θα βγούμε για τα γενέθλια.
1: Μάλιστα.
2: Κατάλαβες.
1: Τότε τι να πω. Ας το δει. Ας μην το χωρίσει πάντως από αυτό το πράγμα τώρα. Δεν είναι...
2: Εγώ θα τον έστελνα από εκεί που ήρθε.
1: Άμα τον αγαπάει όμως, ρε παιδί μου.
2: Τι να αγαπάς τη μορτή του.
1: Είναι λίγο τσιγκούνης, αλλά μπορεί
2: δεν
1: να είναι καλός.
2: Δεν μπορώ τους τσιγκούνηδες. Δηλαδή, τι να σου πω. Το νούμερο ένα πράγμα που δεν αντέχω είναι η τσιγκουνιά, η μιζέρια. Γιατί ο τσιγκούνης είναι μίζερος. Και μετά σε δεύτερη μοίρα. Έρχονται και άλλα, η βρωμιά, η άλλη.
1: Καλά, ναι, εντάξει τώρα.
2: Αλλά η τσιγκουνιά, ρε φίλε,
1: τα κουσούρια είναι πολλά. Ναι, okay.
2: Πόσο είπαν τα κορίτσια, 80 ευρώ, χέρια πόδια.
1: Α, ναι, για τα νύχια, 80 πάνω κάτω λέει, χέρια πόδια. Πολλά τα βρίσκω.
2: Πολλά, αλλά άλλες τιμές.
1: Μια φορά το μήνα τα κάνεις, τα νύχια.
2: Ναι.
1: Ένα 80 το μήνα, δηλαδή νύχια πόδια πάνω κάτω.
2: Εντάξει, εδώ δίνουμε περίπου τα μισά, θα έλεγα.
1: Εντάξει, όχι, ακριβά. Ναι. Δεν πάω στο Τουτγκάρντ.
2: Δεν πάω στο Τουτγκάρντ για νύχη, αλλά πάλι είναι πιο φτηνά από τη Σουηδία.
1: Καλά, εντάξει.
2: Εκεί έχουν 100 ευρώ τα χέρια.
1: Άλλο τώρα. Άλλο, πήγες πολύ βόρεια πάνω.
2: Τι να σας κάνω.
1: Εκεί παίρνουν και 5.000 μισθό όμως το μήνα.
2: Γι' αυτό πάμε εδώ στη Θεσσαλονικάρα μας.
1: Με το 20 ευρώ και σε μια χαρά.
2: Με το 20 ευρώ κυμπάρισα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όσο τίποτα εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ζωδιάκια.
1: Πάμε, ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μου κρυάρια. Η συμπεριφορά σας απέναντι στους δικούς σας ανθρώπους δεν είναι καλή. Πείσμα, εγωισμός και εγωκεντρική συμπεριφορά δημιουργούν εντάσεις που δεν είναι εύκολο να εκτονωθούν.
0: Στους Σταύρους θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξετε τη στάση σας απέναντι σε συναδέλφους που πιστεύετε ότι σας υπονομεύουν και θα το κάνετε πολύ επιτυχημένα, αρκεί να δώσετε σε όλους να καταλάβουν τι θέλετε.
1: Για τους διδύμους, ο εγωισμός, το πείσμα, να ξέρετε, θα φέρουν οικονομική χασούρα. Ληχθείτε και θα δείτε ότι τα αποτελέσματα θα δικαιώσουν τις προσπάθειές σας.
0: Καρκίνη, θα χρειαστεί να συμβιβαστείτε με κάποιες μη συμφέρουσες λύσεις στον επαγγελματικό τομέα, αλλά που ωστόσο μακροπρόθεσμα θα αποδειχθούν σωτήριες για τις υποθέσεις και τις επιδιώξεις σας.
1: Λιοντάρια, μη σπεύσετε να δώσετε οριστικές λύσεις σε καταστάσεις που σας έχουν υποτίθεται κουράσει, γιατί δεν θα έχετε προσμετρήσει τα πάντα και το τέλος μπορεί να είναι λανθασμένη επιλογή.
0: Στους Παρθένους, θα σκεφτείτε καλά τις επιλογές σας και θα τηρήσετε κατά γράμμα τις αποφάσεις σας. Εσείς δε που είστε ακόμη ελεύθεροι, καλό είναι να μην βιαστείτε να προβείτε σε δεσμευτικές καταστάσεις, εντάξει.
1: Για τους Ζυγούς, σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργασιακά σας συμφέροντα, θα πρέπει να βρείτε έξυπνους τρόπους να υπερασπίσετε και να διεκδικήσετε στρατηγικά τα δικαιώματά σας.
0: Σκορπιός, όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, θα ψάξετε να βρείτε τρόπους να ανεβάσετε τη δουλειά σας, κάτι που ενδείκνυται σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Μην διστάσετε να κάνετε χρήση της τεχνολογίας.
1: Για τους τοξότες, θα διαπιστώσετε ότι η παρούσα επαγγελματική κατάσταση δεν σας ικανοποιεί ή τουλάχιστον δεν σας δίνει τη χαρά που σας έδινε κάποτε. Θα αναζητήστε λοιπόν κάποιο νέο αντικείμενο.
0: Εγώ, κύριε, κρατήστε ψύχρεμη στάση απέναντι στα πράγματα και μην αφήνεστε στον παρορμητισμό σας να σας καθοδηγήσει. Θα υπάρξουν κάποιες κόντρες και εντάσεις με επαγγελματικούς κυρίως συνεργάτες.
1: Για τους συντροχώους, κάποιοι από εσάς θα χρειαστεί να απολογηθείτε για ερωτικές σας ατασταλίες στο πρόσωπο με το οποίο σχετίζεστε μακροχρόνια, καθώς θα υπάρχουν αποκαλύψεις των απιστιών σας.
0: Τι λες τώρα?
1: Τέτοιοι είναι οι υδροχώοι.
0: Ψαράκια, τέλος, αφήστε τις επαναστάσεις και τις διεκδικήσεις κατά μέρος και υποστηρίξτε την καλή εξέλιξη της εργασίας σας. Σταματήστε επίσης να παίρνετε πολύ πατριωτικά κάθε τι που συμβαίνει.

0: Ελένη Φουρέρα και αεροπλάνο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yes.
0: Υποσχεθήκαμε κάποια θέματα εδώ πέρα στην εκπομπή και πάμε να τα αναλύσουμε. Σάκης Κατσούλης, Μάρια Λένα Ρουμελιώτη έγιναν για πρώτη φορά γονείς το βράδυ του Σαββάτου.
1: Μάλιστα.
0: Το αγαπημένο ζευγάρι καλωσόρισε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Mm-hmm. Οι δυο τους δημοσίευσαν φωτογραφίες από τις πρώτες ώρες με το νεογέννητο γιο τους και το μοιράστηκαν φυσικά στο Instagram. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ανάρτηση της Μάρια Λένα Ρουμελιώτη, η οποία περιγράψε την πολύ ωραία και απαιτητική διαδικασία του το και του. Όπως αποκάλυψε, χρειάστηκαν 25 ώρες αγωνίας, προσπάθειες και επιμονής μέχρι να κρατήσεις την αγκαλιά της το παιδί.
1: Σπρώξε, Φωνάζει. Σπρώξε.
0: Δώσε.
1: Εντάξει, δυνατό κορίτσι, μας το έχει αποδείξει βέβαια.
0: Ναι, φαίνεται είχε μικρή στενή λεκάνη και είχε δύσκολη γέννα. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Στο τέλος λέει, το μόνο που μετρούσε ήταν να είσαι εσύ εδώ, στην αγκαλιά μας.
1: Έτσι, άντε τα κουκλάκια έγιναν και γονείς.
0: Και πάμε στο δεύτερο θέμα που υποσχέθηκα, γιατί εμείς εδώ στα πρωινά Καρντάσια τηρούμε τις υποσχέσεις μας.
1: Έλεος.
0: Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα. Για πρώτη φορά κατάλαβα το μυστήριο του γάμου.
1: Αυτά με νευριάζουνε.
0: Του γάμου, έτσι.
1: Ναι.
0: Μην μπερδευτείτε. Για το γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα που τελέστηκε υπό άκρα μυστικότητα μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου.

0: εδώ. Ήταν μια ημερομηνία που τέριαζε πολύ, γιατί κάποια Σαββατοκύριακα υπάρχουν υποχρεώσεις και δεν είχα και τα παιδιά. Ναι. Οπότε ήταν το Σαββατοκύριακο που έπαιζε πολύ, τώρα... ήταν αυτό της Eurovision. Έτυχε, δεν πέτυχε.
1: Δεν δηλαδή. Είχα και τα παιδιά. Αυτό ήθελα να σχολιάσω.
0: Ναι, δεν είχα τα παιδιά.
1: Δηλαδή παντρεύτηκε χωρίς τα παιδιά της.
0: Δεν ξέρω, διαβάζω κι εγώ. Δεν ήμουν μπροστά στο γάμο. Δεν μας κάλεσε δυστυχώς με αυτά που λέμε εδώ στην εκπομπή.
1: Σιγά μη πήγαινα.
0: Παρακαλούσα να συμβεί αυτό που τελικά συνέβη. Δεν το πιστεύω ότι τελικά έμεινε έτσι κλειστά και το ζήσαμε με όλη αυτή την πραότητα, τη γαλήνη και τη συναισθηματική φόρτιση όπως τα θέλαμε. Ήμασταν 15 άτομα και για πρώτη φορά κατάλαβα το μυστήριο του γάμου. Το ένιωσα πρώτη φορά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτή έχει παντρευτεί και άλλη φορά και δεν το κατάλαβε εκεί. Θες ήταν ο παπάς, δεν τα έλεγε καλά τα λόγια. Δεν ξέρω τι. Ναι. Σαν ύφη έχεις πάντα αυτή την αγωνία και το στρες. Να πάνε όλα καλά, να είναι όλα τέλεια, να περάσουν όλοι ωραία. Είχε και το άγχος της από μέσα της. Και επίσης θέλω στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που είχε για εκείνη η ιδιωτικότητα της συγκεκριμένης στιγμής, τονίζοντας ότι η μικρή κλίμακα της τελετής, ναι, και η παρουσία μόνο των κοντινών τους ανθρώπων συνέβαλαν ώστε να βιώσει το γάμο με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν.
1: Τώρα δεν θέλω να βιαστώ, αλλά όταν τι? Λέει ότι διάλεξα ένα Σαββατοκύριακο που δεν είχα τα παιδιά.
0: Ναι, φίλε, το λέει, έτσι το διάβασα.
1: Έτσι το είπε, μα ναι, το είδα εγώ, γιατί έγινε χαμό στο Twitter χθες, από εκεί ναι, το είδα. Δεν γίνεται να παντρεύεσαι, γιατί όταν παντρεύεσαι με αυτόν τον άνθρωπο, υποτίθεται ότι γίνεστε ένα και συνεχίζετε τη ζωή σας μαζί,
0: ναι,
1: και τα λοιπά. Δεν γίνεται τα παιδιά σου, ρε φίλε, να μην είναι εκεί.
0: Σου λέει, ρε παιδί μου, αν είχα τα παιδιά, μπορεί τα παιδιά να είχαν κάποιες δραστηριότητες τύπου.
1: Τι δραστηριότητες, η μάνα τους παντρεύεται. Είναι δυνατόν να παντρευτώ χωρίς το παιδί μου?
0: Αυτό ναι.
1: Δίπλα. Δηλαδή, τι τραγικά πράγματα είναι αυτά τώρα και με κάνεις και κράζω τώρα. 693-693-1003.
0: Ναι.
1: Εγώ παράνυφο την είχα την κόρη μου στο
0: κοίτα,
1: γάμο.
0: Δεν πιστεύω ότι δεν πήγαν τα παιδιά τώρα στο γάμο της μάνας της. Της μάνας τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μου φαίνεται πολύ αφύσικο. Μάλλον κάπου παρεξηγήθηκαν εδώ τα λόγια της, χωρίς να το έχω όμως ακούσει το λέω.
1: Μήπως εννοούσε ότι δεν τα είχα, απλά ήρθανε για το μυστήριο, ναι, αλλά δεν τα είχα εγώ.
0: Δεν τα είχα εγώ υπό τις υποχρεώσεις, δηλαδή να κάνω κάποια πράγματα που χρειάζονται τα παιδιά. Μπορεί να έχουν αυστηρό πρόγραμμα, δεν ξέρω.
1: Ναι, τη μέρα του γάμου της μαμάς, αυστηρό πρόγραμμα.
0: Ναι, σου λέει, έχω να πάω την μικρή αγγλικά. Δεν γίνεται να παντρευτούμε. Να το κάνουμε το άλλο Σάββατο.
1: Αχ, ενώ τα ταξίδια που πάει, κάτι τρισκελίδι.
0: Εκεί να βολεύει, γιατί δεν έχει τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Ή αν τα έχει, θα τα πάρει.
1: Αχ, Θεέ μου, κράτα το στόμα μου κλειστό, Θεέ μου.
0: Πέρσι δεν ήταν στα ξενοδοχεία τα ωραία μαζί με τον Μπρούνο που κάνανε τσουλήθρες και τέτοια μέσα στις πισίνες.
1: Μισή φορά.
0: Αυτά που βλέπουμε.
1: Στην Καντάδα τώρα.
0: Μα τώρα, συγγνώμη.
1: Όλο μόνη της πάει, τα βλέπουμε, συγγνώμη.
0: Για δουλειά.
1: Ναι. Τι δουλειά κάνει, να μας εξηγήσει και εμάς.
0: Ναι, αυτό δεν ξέρω τι γράφει στην ταυτότητα.

0: ξεχασμένο.
1: Ίσως ήσουν κυρία, λέει ο Παντελής Παντελίδης, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
2: Καταραμένη καρδιά. Καινούργιο τραγούδι από Άσπα.
1: Άσπα.
2: Το νέο λαϊκό τραγούδι γεμάτο πάθος και συνέστημα. Να. Καταραμένη καρδιά. Μιλάει μια ιστορία έρωτα και εσωτερικής πάλης. Καταραμένη μου καρδιά, μόνο αγάπη ζητά. Έτσι με έμαθε τον πόνο να κρύβω του έρωτά σου τη φωτιά. Αχα. Θα πιω στην υγειά. Θεέ μου, πώς γίνεται σε σένα να ανήκω.
1: Πω, πω, πίκρα, μεγάλη πίκρα.
2: Πολύ
1: ε.
2: Πίκρα η αγαπημένη μας. Λοιπόν, ακούσαμε πριν και το καινούργιο τραγούδι του Απόν την Καντάδα. Mm-hmm. Το οποίο εντάξει μας άρεσε πάρα πολύ, έχει γράψει ο ίδιος στίχους μουσική. Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρό σου. Μόνο το χαμογελό σου. Τα χείλη σου να είναι με τα δικά μου ένα.
1: Μάλιστα.
2: Και τώρα γυρίζεται και το βίντεο κλιπ, έχω να σου πω, του Απόν και το περιμένουμε.
1: Το
2: μ' αρέσει αυτό το παιδί ταλαντούχο.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Ο Πέτρος Πιλαρινός. Τραγούδισε, το είδα στο TikTok,
1: ναι.
2: Τους τυφώνες του Νικόλα. Δεν με φοβίζουν οι τυφώνες. Αυτό okay. που είχε τραγουδίσει στα Zeros ο Νικόλας Δρομανός. Τώρα δεν ξέρω αν ο Πέτρος Πιλαρινός θα κάνει solo καριέρα, γιατί νομίζω ότι οι Αλκατράς δεν υφίστανται. Δεν ξέρω και τι γίνεται. Αλλά κάπου το πήρε το μάτι μου και μου άρεσε πάρα πολύ η ερμηνεία του. Οπότε λέω, έλα, κυκλοφόρησε το.
1: Ναι.
2: Μήπως κάνει solo καριέρα το παιδί ή να είναι η Αλκατράς χωρίς το άλλο το παλικάρι που έφυγε.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, τώρα, Γιάννης Ξανθόπουλος, νέο τραγούδι από αύριο. Είναι μια σύγχρονη λαϊκή μπαλάντα που μιλάει για το τέλος μιας σχέσης και τη δύσκολη απόφαση να πείσεις το παρελθόν πίσω σου. Γιώργος Θωμόπουλος έχει γράψει στίχους μουσική, ενώ συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο πλευρό της Ιουλίας Καλυμάνη. Mm. Τέλος, νέο άλμπουμ για τη Ρία Ελληνίδου, Στο Μυαλό Σου. Είναι ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες. Η ήχη του άλμπουμ είναι και ethnic. Έχει μπαλάντες, έχει ζεϊμπέκικα και είναι διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών streaming. Ενώ τις επόμενες μέρες θα κυκλοφορήσει και το CD
1: okay.
2: με 13 τραγούδια έτσι στα καταστήματα.
1: Ναι.
2: Ανάμεσα στις νέες προσθήκες ξεχωρίζει το Σαφάρι, το οποίο έχει τραβήξει την προσοχή
1: λέει,
2: του κοινού.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Με γουστάρι, μέσα έχει και το κάτι ξέρεις, το εξηγήστε μου, τέρμα σ' αγαπάω, ό,τι και να γίνει θυμίσου. Ξεχωριστή θέση έχει και η επανεκτέλεση του Πήγαινε με πάλι πίσω ταξιτζή. Είναι ένα τραγούδι
1: πήγαινε
2: που
1: με.
2: Η Ρία Ελληνίδου έχει συνδέσει έντονα με τις ζωντανές εμφανίσεις και μέσα στο TikTok που κάνει τα τραγούδια της.
1: Okay.
2: Πήγαινε με πάλι πίσω ταξιτζή, κατάλαβες.
1: Εγώ νόμιζα πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή.
2: Αυτή θέλει να την πας πίσω.
1: Α, ναι.

0: Αναβίση και Αιγαίο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το
0: Αιγαίο. Τώρα θα πάρουμε και τον δρόμο για να φύγουμε. Αυτό ήταν.
1: Δευτερούλα, λαϊκούλα. Λοιπόν, άκου πώς έχει το πρόγραμμα. Πάω να παραλάβω το παιδί από τις πανελλαδικές.
0: Άντε, να πάει καλά.
1: Να πάει καλά. Άντε για να.
0: Στο τελευταίο θέμα θα είναι τώρα σίγουρα.
1: Το τελευταίο θέμα, άστα, για ξύλο είναι. Να. Από ό,τι είδα, ήταν πολύ πολύπλοκο για ακόμη μια φορά. Λοιπόν, anyway, μετά θα πάμε στη λαϊκή να πάρουμε την πραμάτια.
0: Ωραιότατα.
1: Μετά θα πάμε να πάρουμε κάτι ποτέ.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Πλαγκόνα να πάτε.
1: Πλαγκόνα πρέπει να πάμε.
0: Μπράβο.
1: Αλλά τώρα θα πάρουμε. Όχι τέτοια.
0: Α, καλλιτικά.
1: Μακιγιάζ. Τέτοια.
0: Ωραία, ωραία.
1: Θα πάρουμε. Και αυτό και θα γυρίσουμε σπίτι να κάνουμε τα φαγιά μας.
0: Μπράβο σας.
1: Και μετά να πάω και το γυμναστήριό μου, έτσι.
0: Α, μην ξεχνιόμαστε.
1: Έτσι.
0: Καινούργια εβδομάδα ξεκινάει.
1: Αυτό. Οπότε αύριο που θα έρθω θα σας πω τα νέα και τα ψώνια.
0: Άντε, με το καλό σου εύχομαι. Όσοι έχετε κερδίσει τις προσκλήσεις για το μαζονάκι, έχετε πάρει το μήνυμα στο
1: ωραία.
0: Viber. Και θα σας πάρει και η γραμματεία για να δώσετε το email σας. Προσοχή, γιατί θα σας στείλουμε το εισιτήριο στο email σας για να το δείξετε στην είσοδο. Κατάλαβες.
1: Ναι, μην πάτε εκεί και λέτε τρανζίστορ, τρανζίστορ.
0: Πού είναι το εισιτήριο,
1: το εισιτήριο θα σας στείλουμε. Τι τρανζίστορ.
0: Έχετε το νου σας, θα σας πάρει η γραμματεία τηλέφωνο για να δώσετε το email σας, εντάξει.
1: Γεια σας τώρα.
0: Καλημέρα.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
7: Ρε, θες γιατρό.
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
10: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
9: Τάκης.
10: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
11: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
10: Και σε λένε Τάκη.
12: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare. Skincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
13: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
15: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
19: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
20: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
21: Μαμά!
7: έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
21: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
22: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
23: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
24: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημέρα στο παρεάκι μου, τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα, ελάτε κοπιάστε σιγά σιγά. Σας καλωσορίζω εδώ γιατί εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, 180 λεπτά μας ανήκουνε. Σου έχω όλα τα ελληνικά και αγαπημένα, σου έχω διαγωνισμό, σου έχω νέα από το εξωτερικό, σου έχω νέα από το εσωτερικό. Σου έχω σχολιασμό, έχουμε φυσικά και την επικοινωνία μας γιατί περιμένω πώς και πώς τις δικές σας καλημέρες. Να δω πώς ήταν και το Σαββατοκύριακό σας τώρα. Ποια είμαι, είμαι η Αντιγόνη Σπανού, αυτή που σου κάνει καθημερινά παρέα από τις 11 μέχρι και τις 2 στον τρανζίστορ 100,3 και εδώ φυσικά θέλω να μείνεις. Φύγαμε κατευθείαν για Νατάζα Θοδωρίδου και Φορτηγό.

στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

πάλι, πάλι. Μας το λέει και ο Θοδωρής Φέρης εδώ φυσικά στον Τρανζίστορ 100,3. 10 πρώτα λεπτά μετά τις 11. Πάλι, πάλι επέστρεψε, παιδιά, αυτή η Δευτέρα. 8 του Ιούνιου είμαστε όμως μαζί και αυτό μετράει εδώ με όλες τις επιτυχίες. Σε λίγο σου φέρνω και Νίκο Βέρτη. Μου έλειψες πολύ. Στα Βέντο και η Διαδάμου. Αλλά τώρα Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ρομαντικός και ερωτικός πάντα του. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ στον Τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπάνο μαζί σου. Και εννοείται είμαι εδώ και περιμένω τα μηνύματά σου να δω αν δροσίστηκε στο Σαββατοκύριακο, γιατί οι θερμοκρασίες ήταν αρκετά υψηλές, όπως ας πούμε χθες Κυριακή. Φτάσαμε τους 33 βαθμούς Κελσίου, τουλάχιστον εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας. Με καλοκαιρία συνεχίζει και ξεκινάει η εβδομάδα. Για την ακρίβεια, θα φτάσουμε μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ο ήλιος εκεί πάνω εννοείται να μας βλέπει, να μας φωτίζει. Δεν πρόκειται να φύγει, παιδιά, θα μας ζεστάνει αρκετά και σήμερα. Ας το ευχαριστηθούμε βέβαια, γιατί από αύριο βλέπω έρχονται βροχές. Δεν ξέρω, θα τα δούμε καλύτερα αύριο το πρωί. Σε λίγο σου φέρνω Γιώργο Μαζονάκη, Μιχάλη Χατζηγιάννη, τώρα όμως Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω για μένα.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζητάω την καρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να σβήσω. Δύο μέρες μόνο έμειναν για να απολαύσουμε live τον υπέροχο Γιώργο Μαζονάκη εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι. Πραγματικά προβλέπεται να γίνει ένας χαμός και ναι, σας έχω διαγωνισμό. Όπως εννοείται, σας είχαμε και από την Παρασκευή. Τρέχουν εισιτήρια, παιδιά, θα γίνει χαμός. Αλλά δεν θα τα πω ακόμα, θα τα πω σε λίγο. Θέλω να σε κρατάω έτσι σαν αναμένα κάρβουνα και φυσικά να είσαι εδώ συντονισμένος. Τώρα πάμε στα παιδιά των γενικών λυκείων σήμερα που εντάξει, αυτό ήταν παιδιά. Πάει, πέρασε το δύσκολο. Τώρα καλό καλοκαίρι, θα ευχηθώ σε όλους. Γιατί σήμερα λοιπόν δίνουν το τελευταίο τους μάθημα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε το δύσκολο έχει φύγει. Διαβάζω κιόλας πως η ανακοίνωση των βαθμολογιών δεν θα αργήσει σε σύγκριση με πέρυσι, οπότε αναμένονται εκεί γύρω στα τέλη του Ιούνιου, ενώ η ανακοίνωση των βάσεων αναμένονται στα τέλη του Ιούλη. Επομένως προετοιμαστείτε για τα αποτελέσματα και μέχρι τότε να το χαρείτε, να κάνετε τα μπάνια σας. Ενώ για τα παιδιά των επαγγελματικών λυκείων, για τα ΕΠΑΛ, βλέπω πως έχουμε ακόμα μία εβδομάδα και θα τελειώσουν στις 15 Ιουνίου. Εμείς τώρα φύγαμε. Για Αναστασία, μη μιλάς αμέσως τώρα στο τρανζίστορ 100,3.

0: Κυριακή και εσύ Δευτέρα, Αντώνη μου. Δευτέρα είναι ούτως ή άλλως 8 του Ιούνιου. Είμαστε μαζί εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και σε περίπτωση που δεν έχεις πάρει χαμπάρι αυτή την είδηση, έρχομαι εγώ λοιπόν για να σε ενημερώσω, γιατί μιλάμε για μια ιστορική και πολύ σημαντική αλλαγή για τα σχολεία από το Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα θα έχουμε αλλαγές, άρδιν αλλάζει βασικά το σύστημα στα κηλικία των σχολείων και στα προϊόντα που θα μπορούν να βρουν πλέον οι μαθητές από το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, θα μπορούν να βρίσκουν φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα χωρίς προσθήκη ζάχαρης, γιαούρτια, επιδόρπια γιαουρτιού με την προϋπόθεση ότι πάλι δεν θα έχουν ζάχαρη, θα βρίσκουν κεφίρ σε διάφορες γεύσεις, γάλα κτλ. Όπως και κουλούρια ολικής, μπάρες δημητριακών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει ότι τέλος αυστηρά ή ζαμπονοτυρόπιτες, τέλος οτιδήποτε μπορεί να περιέχει σφολιάτα, περιτά λίπη και έλαια, τέλος τα κρουασάν σοκολάτας. Και όλα αυτά σε μια προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί η παιδική παχυσαρκία. Είμαστε πολύ πάνω ούτως ή άλλως στους καταλόγους με την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας και νομίζω ότι είναι μια πολύ έξυπνη επιλογή. Θα έπρεπε να έχει γίνει χρόνια τώρα, αν με ρωτάτε. Αν και στα social media, στα σχόλια από κάτω γίνεται ένας χαμός. Οι περισσότεροι λένε ευτυχώς που έχω αποφοιτήσει χρόνια τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ευχόμαστε βέβαια να είναι και σε προσιτές τιμές τόσο για τους γονείς όσο και για τους μαθητές. Έτσι, για να έχει και ένα αποτέλεσμα όλο αυτό. Ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο ακολουθείται πάρα πολλά χρόνια από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, από την Σκανδιναβία. Όπως πάντα μπροστά η Σκανδιναβή. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι συντονισμένο στο Τρανζίστορ 100,3 και εδώ θέλω να μείνεις γιατί σε λίγο σου φέρνω Ελένη Φουρέιρα, Νίκο Απέργη και Γιώργο Σαμπάνη.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Στα ηλεκτρονικά που πηγαίναμε και παίζαμε στα άνω πορόγια.
5: Ωραία, τι ωραία! Εγώ έπαιζα εκείνο το ανθρωπάκι που έκανε σκέιτ και πετούσε τσακουράκια.
4: Wonderboy, μήπως
5: έτσι. Wonderboy,
4: να,
5: ναι!
4: Το δείτε. Τι θέλαμε και μιλούσαμε τώρα για τα ηλεκτρονικά. Θυμήθηκε ο Τζόνι το αρχαίο πνεύμα. Τι ωραίες εποχές. Παίζαμε στο χωριό στα μεσάνυχτα κλέφτες και αστυνόμους. Είχαμε ποδήλατα. Παίζαμε ηλεκτρονικά. Έχω την εντύπωση ότι ο Τζόνι πρέπει να πρόλαβε το παιδομάζωμα. Επί τουρκοκρατίας.
5: Τώρα ένα τραγούδι θα παίξει, όχι από την εποχή του Τζόνι.
4: Όχι.
5: Άλλο τραγούδι.
4: Αν ήταν θα παίζαμε Βέμπο.
5: Τζον Τίκης.
4: Τόσο παλιά δεν έχω τραγούδια, sorry.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε,
6: κομπάνιο, team colleague,
9: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
11: Ναι.
12: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
11: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
12: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
11: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
12: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
13: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
14: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
10: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
16: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το Gold goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

δεύτερη μας ώρα μαζί μόλις ξεκίνησε. Καλημέρα στην παρέα μου, καλή εβδομάδα. Δευτέρα Δευτερούλα εδώ επέστρεψε 8 του Ιούνιου με τη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου και την Αντιγόνη Σπανού στη θέση της μαζί σου μέχρι και τις 2. Αν συντονίστηκες τώρα, πολύ καλή επιλογή έκανες και για να γίνει ακόμη καλύτερη θέλω να παραμείνεις εδώ, γιατί αυτή την ώρα σε πολύ λίγο σου φέρνω διαγωνισμό, οπότε μην πας πουθενά. Καταφθάνει και Δέσποινα Βανδύ και Θοδωρής Φέρης. Τώρα όμως σε πάω κατευθείαν σε Κατερίνα Λιόλιου, έτσι για να λογαριαστούμε.

αγαπάς. Στον τρανζίστορ 100,3, 12 ακριβώς λεπτά μετά τις 12. Δεν είμαι όμως μονάχη μου. Στέλνω τα φιλιά μου στον αγαπημένο τον Τεό ή αλλιώς στον Δωρή, ο οποίος είναι εδώ καθημερινά στη θέση του. Στη Μαρίνα την υπέροχη, στην Άσπα, στον Χρήστο, στην Αναστασία, στη Γιάννα, στο Λευτέρη, στο Γιώργο, αλλά και στη Θένια. Όλοι εδώ, παιδιά, είμαστε μαζί. Εννοείται, επικοινωνούμε καθημερινά μέσω του Viber 693-693-1003. Σε λίγο έρχεται και η δική μου απόλυτη αναβίση. Τώρα όμως, Πεγκιζίνα, Άμυνα.

Δύση σε περίπτωση που στο Transistor 100,3 εδώ φυσικά με την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Και τώρα σε περίπτωση που μεθαύριο βράδυ, Τεταρτούλα, μέση της εβδομάδας, θέλεις να το ζήσεις έτσι λίγο διαφορετικά και μαζονικά, γιατί θα έχουμε μεγάλο μαζονάκι, Γιώργο Μαζονάκι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχεις παρά να μου στείλεις τώρα το μήνυμά σου στο Viber, γιατί κρατώ στα χέρια μου δύο διπλές προσκλήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Στέλνω εσένα μαζί με την παρέα σου, ουσιαστικά τέσσερα άτομα θα πάτε να τον απολαύσετε. Έτσι, ρε παιδί μου, κερασμένα από εμάς, εδώ στο λιμάνι της πόλης μας. Μου στέλνεις απλά τη λέξη Μαζονάκης, Μαζό είσαι Θεός. Γράψε ό,τι θέλεις για τον Γιώργο Μαζονάκη, καλό να είναι και τίποτα άλλο. Και μου το στέλνεις στο Viber 693-693-1003. Και εγώ, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, θα κληρώσω και τους τυχερούς. Σε λίγο σου φέρνω και ο Γιώργο Σαμπάνη. Εννοείται θα απολαύσουμε Γιώργο Μαζονάκη με σόπα και ακού, το οποίο θα το ακούσουμε και live. Αλλά τώρα φύγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3. Και εγώ είμαι εδώ και περιμένω τις συμμετοχές σου για μεθαύριο, Γιώργος Μαζονάκης, στο λιμάνι της πόλης μας.

0: 3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Έχει βαλθεί να μας τρελάνει. Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στην ολοκένουργια επιτυχία του εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, εννοείται με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Σε στίχους της Ελεάνας Βραχάλη, εντάξει, μια συνεργασία η οποία κρατάει χρόνια και φυσικά πάντα αυτός ο συνδυασμός μας τρελαίνει. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σε πάω στο γάμο της χρονιάς, γιατί παντρεύτηκε το κορίτσι μας η Ντούα Λίπα μαζί με τον πλέον σύζυγό της, Κάλουμ Τέρνερ. Να ζήσουν βέβαια τα παιδιά, δεν το συζητάμε, αλλά δεν το χειρίστηκαν και πολύ καλά, γιατί μετά το γάμο τους κανόνισαν ένα τριήμερο γλέντι στο Παλέρμο. Στο οποίο ήθελαν, ρε παιδί μου, να το ζήσουν χωρίς περιορισμούς αυτοί μεν, με περιορισμούς δε οι μόνιμοι κάτοικοι, προκειμένου έτσι να το ζήσουν ελεύθερα, παραδοσιακά, μουσικά, ρομαντικά κτλ. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, υπήρξαν αρκετοί περιορισμοί για τους κατοίκους, δεν μπορούσαν να πάνε στην ίδια τους την πόλη σε πάρα πολλά σημεία, γιατί ήταν εκεί πέρα η Ντούα με τα συζύγου και το γιόρταζαν. Όπως καταλαβαίνετε, μετά ξεκίνησαν κάποιες αφισοκολλήσεις με κάποια συνθήματα εναντίον της Ντούα Λίπα και γενικότερα έγινε ένας χαμός. Τι έκανε τώρα η ίδια για να ησυχάσει το κεφάλι της? Άρχισε να μοιράζει 5.000 στους κατοίκους. Αυτό ακριβώς που κατάλαβες. Έδινε 5.000 ευρώ σε κάθε κάτοικο, φαντάζομαι για ψυχική οδύνη ή γιατί άλλο λόγο δεν βρίσκω, έτσι ώστε να τους αφήσουν να το γιορτάσουν στην ησυχία τους. Τώρα, Ντούα, το μάτι το κακό να φοβάσαι, κορίτσι μου γλυκό, γιατί είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο δεν ξεπλένει το χρήμα. Ούτε 5.000 ούτε 10.000. Το μάτι, ξεκίνα τα σκόρδα από τώρα, γιατί είναι και νέος ο γάμος. Αλλά έτσι όπως τα έκανες τώρα να τα λουστείς, τι να σε κάνουμε. Κατά τα άλλα να ζήσεις. Φύγαμε για Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρέμερο τραγούδι, Πλανήτη Γη και Νίκο Απέργη εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3. Φύγαμε λίγο για την κίνηση στου δρόμου και για το περιφερειακό, ο οποίο ρε παιδί μου την έχει έτσι τη ζωντάνια του τώρα. Συγκεκριμένα με κατεύθυνση προ τα δυτικά στο ύψο τη Τριανδρία έχουμε έτσι ένα μποτιλιάρισμα κατά κόκκινο στο χάρτη το χρώμα του και με κατεύθυνση προ τα ανατολικά εννοείται μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψο τη Πολύχνη. Κωνσταντίνου Καραμαλή με μπότσαρη έχουμε καθυστερήσει μόνο στα φανάρια, πάλι καλά. Χαμηλέ ταχύτητε οχημάτων έχουμε τώρα στην Τσιμισκή από την αρχή της εκεί στην Αγγελάκη μέχρι και το ύψος της Αγίας Σοφίας, αλλά και στην Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και εκεί όταν οδεύουμε προς Βαρδάρη, εκεί στα τελευταία μέτρα προς τα φανάρια του Βαρδάρη, επαναλαμβάνω πάλι στην Εγνατία με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Κατά τα άλλα, είμαστε καλά. Αν έχει μείνει κάποιος δρόμος, τώρα αν εσύ βρίσκεσαι σε κάποιο σημείο και αντιμετωπίζεις πρόβλημα, στέλνεις ένα μήνυμα στο Viber να το ενημερώσουμε και στους υπόλοιπους. Και επειδή είναι Δευτέρα, πάμε λίγο στη Μάγδα Ζουλίδου να μας συστήσει το νέο τραγούδι της εβδομάδας και εγώ, η Αντιγόνη Σπανού, επιστρέφω σε πολύ λίγο στη θέση μου, εννοείται κοντά σου μέχρι και τις 2.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, Κορίτσι Πράμα.
2: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 1 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
6: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
9: Σήμερα έχει και γενέθλια η Κέτι Γαρμπή.
10: Έλα ρε
9: Κετούλα. Οπότε Κετούλα, αυτό το κάτι που θέλω. Χρόνια πολλά Κετάρα. 64 χρονών γίνεται η Κέτι.
10: 64, 61 θα το πίστευε. 64
9: το 61 γεννηθείς, ναι. Χρόνια πολλά, τι τα έβγαλα τώρα του κοριτσιού.
10: Τι τα είπες.
9: Στεναχωρέθηκα.
10: Μα δεν δείχνει κιόλας.
9: Το είδα εδώ και θέλω να σας το πω.
10: Ότι...
9: Βλακιά, γιατί μπορεί να πει και αυτή τα δικά μου.
10: Βγαίνει στη σύνταξη δηλαδή.
9: Λοιπόν, κανονικότατα. Πηγαίνω σε ένα καφέ και ακούω διάλογο εκεί πέρα. Έχει παραγγείλει ένα τύπο πριν από μένα. Ένα καπουτσίνο, παρακαλώ. Μάλιστα, λέει ο καφετζής. Έχετε σόγια? Ναι, λέει, αλλά δεν μιλιόμαστε για τα κληρονομικά.
8: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
12: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
14: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
15: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
14: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
16: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
15: Ο ίδιος πειρασμός.
16: Και η ίδια απόλαυση.
14: Η δική μας απόλαυση.
16: Κατσικίσιο τυρί Αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
14: Σ' αγαπώ, μαμά.
2: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
17: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Σημεράκι Δευτέρα το φτάσαμε, το ρολόι δείχνει μία ακριβώς. Είναι 8 του Ιούνιου, η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου και όλα τα ελληνικά και αγαπημένα παίζουν εδώ ασταμάτητα. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, μαζί σου λοιπόν μουσικά και ραδιοφωνικά για 60 ακόμη λεπτά μέχρι το ρολόι σου να δείξει 2, που αλλού εδώ στο νούμερο 1 προορισμό, Τρανζίστορ 100,3. Και αν συντονίστηκες τώρα, μείνε όπως είσαι για να είναι η εβδομάδα σου πολύ πολύ καλύτερη. Σε λίγο σου φέρνω και Γιώργο Σαμπάνη, Πέγγι Ζήνα, τώρα όμως ξέρεις πολλούς, Πάνος Κιάμος, αμέσως τώρα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, ονειροπαρμένο στον τρανζίστορ 100,3. Γιατί κάποιοι ονειρευόμαστε παραλίες, τζιτζίκια και πράσινο. Άλλοι βέβαια το ζουν. Γι' αυτό αφιερώνω αυτό το τραγούδι στον Κώστα, ο οποίος βρίσκεται στη Βουρβουρού. Έχει ξεκινήσει τη σεζόν του. Φυσικά του ευχόμαστε καλή σεζόν. Αλλά παιδιά, μου έχει στείλει ένα βιντεάκι. Πρέπει να δείτε τη θέα του αυτή τη στιγμή. Ποιο τσιμέντο, ποια πόλη, ποια θερμοκρασία. Παράδεισος ολόκληρος. Και τώρα σε πάω στην απόλυτη Άννα Βύση, Αιγαίο, για να ταξιδέψουμε κι εμείς.

Σαφάρι λοιπόν, κυρία Ελληνίδου, στον τρανζίστορα 100,3. Για να πας σαφάρι όμως θέλεις και λεφτά. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ να σου πω ποια τέσσερα ζώδια φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσουν πλουσιοπάροχα. Λοιπόν, ξεκινάει μια περίοδος, λέει, εκπληκτική. Θα τρώνε με χρυσά κουτάλια αυτά τα τέσσερα ζώδια μέχρι και τον Οκτώβριο του 2026. Και σε ξεκινάω από τα καρκινάκια, οι οποίοι, λέει, καλούνται να επανεξετάσουν τις σχέσεις τους με τα χρήματα και να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους αύξησης των εσόδων. Καλά, δεν μας λες και τίποτα καινούριο, αυτό το κάνουμε και τα 12 ζώδια. Η περίοδος, λέει, αυτή ευνοεί ιδιαίτερα όσους σκέφτονται να δημιουργήσουν παθητικές πηγές εισοδήματος ή να επενδύσουν σε νέες επαγγελματικές ιδέες. Εγωκεράκια για τους εγώκερους, οι οποίοι είναι και πολύ δραστηροί, έτσι δεν βάζουν τον από αυτόν τους κάτω. Το επόμενο διάστημα μοιάζει με μια συνολική αναδιοργάνωση των οικονομικών σου. Είναι πιθανό να προκύψουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες ή αλλαγές που θα αυξήσουν το προσωπικό σου εισόδημα και πρέπει πλέον να επενδύσεις και σε χρόνο πάρα πολύ. Κριός. Οι κρύοι, λέει, φαίνεται πως θα ευνοηθούν ιδιαίτερα μέσα από συνεργασίες, επαγγελματικά δίκτυα και συλλογικές δράσεις. Πρέπει όμως να τολμήσουν να προβάλλουν τις ιδέες τους για να έχουν κέρδος από τις γνωριμίες τους. Και τέλος, οι ζυγοί συγκαταλέγονται, λέει, στους μεγάλους ευνοημένους αυτής της περίοδου, ενισχύεται αυτοπεποίθηση. Αυξάνονται και οι πιθανότητες να προσελκύσουν ανθρώπους που μπορεί να επηρεάσουν θετικά την επαγγελματική τους πορεία. Η οικονομική πρόοδος, λέει, δεν θα προέλθει μόνο από προσωπική προσπάθεια, αλλά θέλει και τις κατάλληλες επαφές. Και τώρα, τα υπόλοιπα 8 ζώδια, κουβά. Μην το ψάχνετε, κουβά. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν βαριέσαι. Μέχρι τον Οκτώβριο θα κρατήσουμε γερά. Σε λίγο σου φέρνω και Γιώργο Μαζονάκη και Απόν. Τώρα Αναστασία. Σίγα το πράγμα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ήταν ο Πον Ρεμπέτικο, 35 λεπτά μετά τη μία, εδώ πέρα στο τρανζίστορ σου 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού και με ένα μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό. Κοινός γίνεται της τρελής, μην το μαλακώνουμε τώρα μεταξύ μας. Λοιπόν, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από τα δυτικά λοιπόν, από το ύψος εκεί στο νοσοκομείο Παγιοργίου μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Παιδιά, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, είναι όχι απλά κόκκινο, κατακόκκινο. Αν βρίσκεστε στο σημείο, παρακαλώ υπομονή. Θεωρώ ότι θα κάνετε λίγη ώρα να το περάσετε και στείλετε και ένα μήνυμα στο Viber. Αν έχει συμβεί κάτι συγκεκριμένο, να ξέρουμε να το πούμε και στους υπόλοιπους. 693-693-1003. Τώρα το αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, είμαστε καλύτερα. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας. Το κέντρο ευτυχώς είναι πιο ήρεμο και φύγαμε για Νίκο Απέργη ίσως αμέσως τώρα.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: επιστρέψαμε. Ήρθε και η ώρα να σας χαιρετήσω μετά τον Χρήστο Μάστορα και την Μαργαρίτα. Εντάξει, ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε αγαπήσει. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού. Ήμασταν μαζί από τις 11 όπως είμαστε καθημερινά. Και τώρα εσύ δεν έχεις να πας πουθενά. Μόνο εγώ φεύγω. Και θα καταφτάσει η Γεωργία Γεωργιάδου σε πολύ πολύ λίγα λεπτά στην παρέα σου με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Μετά εννοείται 5 με 6 ακολουθεί η τέλεια playlist του Transistor και 6 ώρα το απογευματινό σου το ραντεβού Daily Couscous με τον Παναγιώτη Σίμω και την Ηλένια Williams. Αύριο Τριτούλα σε περιμένω εδώ στις 11 για να περάσουμε ακόμα ένα καταπληκτικό μουσικό ραντεβουδάκι μαζί. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε, και από εμένα φίλια πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3. Νούμερο

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Στα ηλεκτρονικά που πηγαίναμε και παίζαμε στα Άνω Πορόγια.
2: Ωραία, τι ωραία! Εγώ έπαιζα εκείνο το ανθρωπάκι που έκανε σκέιτ και πετούσε τσακουράκια.
1: Wonderboy, μήπως
2: έτσι. Wonderboy,
1: να,
2: ναι!
1: Το ρίστε, τι θέλαμε και μιλούσαμε τώρα για τα ηλεκτρονικά. Θυμήθηκε ο Τζόνι το αρχαίο πνεύμα. Τι ωραίες εποχές. Παίζαμε στο χωριό στα μεσάνυχτα κλέφτες και αστυνόμους. Είχαμε ποδήλατα. Παίζαμε ηλεκτρονικά. Έχω την εντύπωση ότι ο Τζόνι πρέπει να πρόλαβε το παιδομάζωμα. Επί τουρκοκρατίας.
2: Τώρα ένα τραγούδι θα παίξει, όχι από την εποχή του Τζόνι.
1: Όχι.
2: Άλλο τραγούδι.
1: Αν ήταν, θα παίζαμε Βέμπο.
2: Τζον Τίκης.
1: Τόσο παλιά δεν έχω τραγούδια, sorry.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει, χοντρική και λιανική.
0: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το Γιωτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιωτόμι. Παρόν ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Βάλε ψυχή και φωνάξε. Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
7: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
6: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Τρανς είστε τώρα 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας από τις 2 μέχρι και τις 5 και είμαστε μαζί. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Έχουμε πολλά κέφια ή τουλάχιστον αυτό φαίνεται, γιατί έχω ήδη τα μηνύματά σας εδώ. Ήδη έχετε ξεκινήσει από νωρίς. Παρασκευό Σαββατοκύριακο πέρασε και ελπίζω να ήταν δυνατό. Δευτερούλα σήμερα και θα περάσουμε μαγικά. Αντώνης Ρέμος, Κατερίνα Λιόλιου και Ελιζέ. Τώρα όμως είναι η Δευτέρα. Παίζει δυνατά, αφιερωμένη σε όλους εσάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Εισιτήριο 1 και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Να στείλω φιλιά και αγάπη στη Στέλλα που μου λέει και φάτη σήμερα, δώσε πόνο υπεύθυνη. Θα δώσω. Καλησπέρα. Σε ποιον. Άγνωστος μου λέει εδώ. Γιατί μου λέει άγνωστος. Καλησπέρα Γεωργία και καλή εβδομάδα. Ονοματάκι παρακαλώ πολύ για να τα λέμε έτσι με ονόματα. Καλησπέρα και στον Τέο. Όλα θα στα πω σε λίγο όμως. Τώρα Γιώργο Σαμπάνης έρχεται. Δεν με αγαπούσες, παίζει δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Με εξόδεψε όλη η Ιουλία. Καλημάνη στον τρανζίστορ 100,3. Καλησπέρα στα φιλαράκια μου, τα όμορφα. Ελπίζω να είστε καλά. Και πώς να μην είστε, γιατί είχαμε σουκού, πήγατε για μπανάκια. Γιατί όλη η αρχική μου στο Instagram ήταν για μπάνιο. Μόνο εγώ δεν πήγα, παιδιά, πιστεύω, από όλη την πόλη. Όμως και η ξεκούραση είναι ένα πλεονέκτημα, να το πω. Όχι πολλών, οπότε. Προσπάθησα κι εγώ να ξεκουραστώ κάπως. Στέλιος Ρόκος, Νατάσα Θεοδωρίδου και Γιώργος Σαμπάνης. Τα καλύτερα έχω. Τώρα τα καλοκαίρια. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γιατί αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιώργος Σαμπάνης στον Τρανζίστορ 100,3. Τον απολαμβάνουμε στην πόλη μας μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο για κάποιες εμφανίσεις ακόμη. Οπότε, παιδιά, καλό είναι να πάτε να δείτε τα σχήματα που έχουμε. Θοδωρής Φέρης τελείωσε τις εμφανίσεις του. Ο οποίος ήταν sold out, παρακαλώ, τριήμερα κιόλας. Παρασκευές, Σάββατο και Κυριακές. Πήγε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ήρθε η ώρα να κάνει το καλοκαιρινό του tour και λίγο να ξεκουραστεί. Γιατί κουράστηκε ο Θοδωρής μας. Επίθεση και επίθεση. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Σήμερα έχει και γενέθλια η Κέτι Γαρμπή.
9: Έλα, ρε,
8: οπότε
9: κετούλα.
8: Την Κετούλα, αυτό το κάτι που θέλω. Χρόνια πολλά, Κετάρα. 64 χρονών γίνεται η Κέτι.
9: 64, 61 θα το πίστευε. 64
8: το 61 γεννηθείς, ναι. Χρόνια πολλά, τι τα έβγαλα τώρα του κοριτσιού.
9: Τι τα είπες.
8: Στεναχωρέθηκα.
9: Μα δεν δείχνει
8: κιόλας. Το είδα εδώ και θέλω να σας το πω.
9: Ότι...
8: Βλακιά, γιατί μπορεί να πει και αυτή
9: τι?
8: Τα δικά μου.
9: Βγαίνει στη σύνταξη δηλαδή.
8: Λοιπόν, κανονικότατα. Πηγαίνω σε ένα καφέ και ακούω διάλογο εκεί πέρα. Έχει παραγγείλει ένα τύπο πριν από μένα. Ένα καπουτσίνο, παρακαλώ. Μάλιστα, λέει ο καφετζής. Έχετε σόγια? Ναι, λέει, αλλά δεν μιλιόμαστε για τα κληρονομικά.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
10: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Key Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ποιο?
2: Το Aquila's Meal.
1: Τι είναι?
2: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
2: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
5: Ναι.
6: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
5: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
0: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
6: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
5: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
6: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
0: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
7: Έχει τσουλήθρα με νερό
8: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Εδώ είμαστε, Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτη στην παρέα σας, 3 η ώρα και 2 πρωτολεπτά. Και έχουμε ακόμα 2 ώρες γεμάτες στον αέρα της πόλης έως και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά, να κυλάει όμορφα αυτή η εβδομάδα. Καλή εβδομαδούλα σε όλους. Δευτέρα, 8 του Ιουνίου, με 31 βαθμούς Κελσίου. Έχει μπει για τα καλά, ρε παιδί μου. Ζέστη, δεν θέλαμε. Ορίστε, την τρώμε στη μάπα κυριολεκτικά τώρα. Γιώργος Αμαζονάκης, Ντέμι και Μηδενιστής και Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα έρχονται οι επιπτώσεις και θα είναι σοβαρές.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Σ' αγαπάω απλά γιατί είσαι εσύ. Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3 και η Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Να στείλω πολλά φιλιά και αγάπη στον Γιώργο που μας ακούει και σε λίγο δίνω διπλές προσκλήσεις.

Αυτός είναι ο Βοριάς από Απόν στο Τρανζίστορ 100,3. Τώρα ο μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται στην πόλη μας την Τετάρτη 10 Ιουνίου στην Προβλήτα Β2 στο λιμάνι για μια συναυλία που σίγουρα δεν πρέπει να χάσεις, γιατί όπως λέει και ο ίδιος, αν ξέρεις, ξέρεις. Φυσικά έχω για εσάς διπλά εισιτήρια για την είσοδό σας στη συναυλία και αν θέλετε να τα διεκδικήσετε, γράψτε τώρα στο Viber του σταθμού Μαζωνάκης και ενώ όνομα τεπώνυμο και email και στείλτε το στο 693-693-1003. Καλή επιτυχία σε όλους. 4 διπλές προσκλήσεις για να πας με όποιον θέλεις και να περάσεις από μένα υπέροχα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Αυτά τα χίλια. Νίκος Απέργης στον τρανζίστορ 100,3. Τι χαμός έχει γίνει, παιδιά, στο Viber με τον Γιώργο Μαζονάκη. Όλοι Μαζονάκη εκεί είστε εδώ, εν πάση περιπτώσει. Μόνο 4 τυχερούς θα έχουμε. Σε λίγο θα σας στείλω μηνύματα εσείς που έχετε κερδίσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Ανδρομάχη και Αναβίση τώρα. Σκάσε ένα φιλί, έρχεται. Πάμε να το ακούσουμε.

Αυτό είναι το Αιγαίο. Απαναβείς εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 Γιουργία Γιουργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Μου έχει γράψει, παιδιά, ένα τραγούδι ο Τέο. Γιατί είμαστε και τραγουδίστριες, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Τέο μου το διάβασα, να σου πω την αλήθεια. Σε λίγο θα σου στείλω τη γνώμη μου. Έχεις το vibe πάντως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όσο για τις ομοιοκαταληξίες, θα το βρούμε, ρε παιδάκι μου. Πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφω με Γιώργο Σαμπάνη. Εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Στα ηλεκτρονικά που πηγαίναμε και παίζαμε στα άνω πορόγια.
2: Ωραία, τι ωραία! Εγώ έπαιζα εκείνο το ανθρωπάκι που έκανε σκέιτ και πετούσε τσακουράκια.
1: Wonderboy, μήπως
2: έπαιζε. Wonderboy,
1: να, ναι! Ναι, τι θέλαμε και μιλούσαμε τώρα για τα ηλεκτρονικά. Θυμήθηκε ο Τζόνι το αρχαίο πνεύμα. Τι ωραίες εποχές. Παίζαμε στο χωριό στα μεσάνυχτα κλέφτες και αστυνόμους. Είχαμε ποδήλατα. Παίζαμε ηλεκτρονικά. Έχω την εντύπωση ότι ο Τζόνι πρέπει να πρόλαβε το παιδομάζωμα. Επί τουρκοκρατίας.
2: Τώρα ένα τραγούδι θα παίξει. Όχι από την εποχή του Τζόνι.
1: Όχι.
2: Άλλο τραγούδι.
1: Αν ήταν θα παίζαμε Βέμπο.
2: Τζον Τίκης.
1: Τόσο παλιά δεν έχω τραγούδια, sorry.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, φέτα ποπ Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε!
5: Εννοείται! Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε! Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 η ώρα. 4 και ένα πρώτο λεπτό. Έχουμε ακόμα μία ώρα γεμάτη με ελληνικά και αγαπημένα εδώ στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να μου είστε καλά. Φυσικά σερβίρω μόνο τα καλύτερα. Γι' αυτό πάρτε καφεδάκι και ελάτε να περάσουμε και αυτό το μεσημέρι μαζί. Χρήστος Μάστορας, Δέσποινα Βανδύ, Μέντε Φουέρτα, Νίκος Απέργης. Όλα τα ωραία που παίζουν εδώ. Μαργαρίτα έρχεται τώρα. Μαργαρίτα και την ακούμε δυνατά.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ίσως αύριο ο Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα με λίγα λόγια.

εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Για την επόμενη και πόσες φορές έχουμε ετοιμάσει άντρες για τις επόμενες. Δεν πειράζει, γιατί κάποια στιγμή, παιδιά, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και έρχεται σε εμάς αυτό που πραγματικά μας αξίζει. Το λέω με όλες τις γυναίκες φίλες μου, το λέω και σε εσάς για να τα ακούτε. Ρία Ελληνίδου, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νίκος Μακρόπουλος. Τώρα, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Παίζει δυνατά και πάμε να το ακούσουμε παρέα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις. Νίκος Μακρόπουλος εδώ στο Transistor 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα, 4.30, και λίγο ακόμα σας θέλω στην παρέα μου. Εσάς που είστε μαζί μου από την αρχή, ξέρετε ότι σας αγαπώ περισσότερο. Ελένη Φουρέιρα και MC Daddy, Πάνος Κιάμος, αλλά και Νίκος Οικονομόπουλος. Όλα παίζουν εδώ. Τώρα είναι το Oh Mommy.

0: Ψάχνω να βρω ένα φίλο και Νίκος Οικονομόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα και είμαστε μαζί από τις 2 έως και αυτή την ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που είστε μαζί μου από την αρχή και σας αγαπάω λίγο παραπάνω, το ξέρετε αυτό. Έχουμε πολλά να πούμε όμως και αύριο, 3 Ιουνίου, γι' αυτό να μου είστε συντονισμένοι, όπως και τώρα που έρχεται Παναγιώτη Σίμος και η Ελένια Βίλιαμς στις 6 ακριβώς. Εμείς τα λέμε αύριο την γνωστή ώρα στο γνωστό μέρος. Από μένα πολλά φιλιά και καλό απόγευμα σε όλους.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, Κορίτσι Πράμα.
2: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Σήμερα έχει και γενέθλια η Κέτι Γαρμπή.
8: Έλα ρε,
7: οπότε
8: κετούλα.
7: Την Κετούλα, αυτό το κάτι που θέλω. Χρόνια πολλά Κετάρα. 64 χρονών γίνεται η Κέτι.
8: 64, 61 θα το πίστευε. 64
7: το 61 γεννηθείς, ναι. Χρόνια πολλά, τι τα έβγαλα τώρα του κοριτσιού.
8: Τι τα είπες?
7: Στεναχωρέθηκα.
8: Μα δεν δείχνει κιόλας.
7: Είπα, το είδα εδώ και θέλω να σας το πω.
8: Ότι...
7: Βλακιά, γιατί μπορεί να πει και αυτή τα δικά μου.
8: Βγαίνει στη σύνταξη δηλαδή.
7: Λοιπόν, κανονικότατα. Πηγαίνω σε ένα καφέ και ακούω διάλογο εκεί πέρα. Έχει παραγγείλει ένα τύπο πριν από μένα. Ένα καπουτσίνο, παρακαλώ. Μάλιστα, λέει ο καφετζής. Έχετε σόγια? Ναι, λέει, αλλά δεν μιλιόμαστε για τα κληρονομικά.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
15: Απλά πάρτο. Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
14: Οκ.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
18: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
19: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
20: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
21: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
22: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
23: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς κάτω.
0: καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

μουσική σου. Ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Στα ηλεκτρονικά που πηγαίναμε και παίζαμε στα Άνω Πορόγια.
2: Ωραία, τι ωραία! Εγώ έπαιζα εκείνο το ανθρωπάκι που έκανε σκέιτ και πετούσε τσακουράκια.
1: Wonderboy, μήπως έπαιζε.
2: Wonderboy,
1: να,
2: ναι!
1: Το ορίστε, τι θέλαμε και μιλούσαμε τώρα για τα ηλεκτρονικά. Θυμήθηκε ο Τζόνι το αρχαίο πνεύμα. Τι ωραίες εποχές παίζαμε στο χωριό, στα μεσάνυχτα κλέφτες και αστυνόμους. Είχαμε ποδήλατα, παίζαμε ηλεκτρονικά. Έχω την εντύπωση ότι ο Τζόνι πρέπει να πρόλαβε το πεδομάζωμα επί τουρκοκρατίας.
2: Τώρα ένα τραγούδι θα παίξει.

0: Όχι από την εποχή του Τζόνι.
1: Όχι.
0: Άλλο τραγούδι.
1: Αν ήταν, θα παίζαμε Βέμπο.
0: Τζον Τίκης.
1: Τόσο παλιά δεν έχω τραγούδια, sorry.
2: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
4: Ναι.
5: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
4: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
2: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
5: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
5: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
2: Seajets, και είσαι ήδη εκεί. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688. 88.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε λοιπόν, με ακούγοντας όλα αυτά που θέλουμε να ακούμε, όλα αυτά που είναι το βασικό πλεονέκτημα της όλης υπόθεσης.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή οι επιτυχίες. Έτσι, μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου.
1: Με το Μασούτη πάντα δίπλα μας.
0: Φυσικά, γιατί ένα Μασούτη μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Έχει τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας. 25 χρόνια τώρα, 50 χρόνια δίπλα μας ο Μασούτης. Για κάθε αγορά τα αμείβεσαι με πόντους, συμμετέχει σε μεγάλες κληρώσεις, σε μεγάλους διαγωνισμούς. Και για κάθε 200 πόντους παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Ολοκαίρος Γιώργος Σαμπάνης έρχεται. Τον απολαμβάνουμε και στον Ντέους κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Βεβαίως.
0: Άλλα 2 Σαββατοκύριακα έχει.
1: Ναι.
0: 3 το πολύ.
1: Εντάξει, ωραίο μαγαζί πάντως. Πολύ ωραίο. Και πολύ ωραίο σχήμα και πάει
0: δούλευες
1: πάρα πολύ
0: πέρυσι εσύ εκεί.
1: Δούλευα πέρυσι, μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργος Σαμπάνης, και είστε μας πουθενά μέχρι τις 8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εν τω μεταξύ, είναι, τι έμεινε, δύο μέρες έμεινε. Την Τετάρτη είναι και η μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη στην Προβλήτα Β στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Για όσους έτσι βρεθούν σε συμπρωτεύουσα.
1: Ακόμα μπορείτε να πάρετε εννοητική στήρια μέσα από το more.com.
0: Ακριβώς. Είναι μαζί το Τρανός. Μια πολύ ωραία και μεγάλη συναυλία σίγουρα.
1: Ακριβώς. Εγώ θα το συζητήσω με τη φυλάκα και μάλιστα γίνει και το ζωντόρο με τον Γιώργο Μαζονάκη όλες αυτές τις μέρες. Οπότε. Πιστεύω ότι περιμένουμε όλοι κάπως πώς και πώς να τον δούμε.
0: Ναι, ο Γιώργος Μαζονάκης είναι και στις συναυλίες, είναι άλλη φάση. Εγώ δηλαδή μία συναυλία έχω δει με τον Γιώργο Μαζονάκη. Εντάξει, είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που έχω καταφέρει να τον δω, για να είμαι πολύ ειλικρινή.
0: Σε συναυλία.
1: Και live.
0: Και live τον έχεις δει.
1: Δεν έχω καταφέρει. Γιατί όταν μπήκα στο χορό, μετά ξεδούλευα. Οπότε μου ήταν δύσκολο. Αλλά.
0: Μπαίνεις στο χορό, χορεύεις.
1: Ακριβώς. Αλλά θέλω πάρα πολύ.
0: Αλλά θέλεις.
1: Για να είμαι ειλικρινής.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη και επιστρέφω.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούγοντας μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες ακούμε και δεν κάνουμε και κάτι άλλο. Μισότητα. Και φυσικά σχολιάζουμε και όλα αυτά που μας λέτε και μας στέλνετε εσείς. Εγώ εντωμεταξύ είμαι σε μια.
0: Εντάξει, έχουμε και μπήκε στην τελική ευθεία για τα βραβεία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βγαίνουν και τα Vidcast που είναι οι καλλιτέχνες που τα συμμετέχουν στα βραβεία.
1: Βέβαια, ένα το ένα μετά το άλλο βγαίνει το Vidcast και γίνεται χαμός. Έτσι, με πολύ ωραία πράγματα που εγώ και τις Ελένης στο Vidcast είδα, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Όπως,
0: είναι φίλες με την Κόνη κιόλας.
1: Είναι φίλες με την Κόνη και η Κόνη μου αρέσει. Έτσι, μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι της.
0: Το.
1: Μα δεν
0: θα
1: έλεγα να αρκίσει την διαταραχή. Μη μου λες τώρα, τι μου λες.
0: Είναι sensor το τραγούδι. Αλλά είναι η καθημερινότητα, η ζωή μας όλοι νομίζω, τον περισσότερο.
1: Ναι, πανέξυπνο.
0: Εντάξει.
1: Πανέξυπνο. Και η εικόνα έχει κάνει και ένα glow up. Όχι glow up, βασικά.
0: Νομίζω ότι έχει περάσει από διάφορα στάδια και εκείνη. Ναι. Οπότε σίγουρα τίποτα δεν είναι εύκολο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι. Και να δούμε και τι θα δούμε και στα φετινά βραβεία, παιδιά. Εντάξει, εμείς έχουμε μια ιδέα.
1: Έχουμε μια εικόνα.
0: Η αλήθεια είναι, αλλά τι θα γίνει μέχρι τέλους για να δούμε.
1: Εγώ μπορώ

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και ακούμε μόνο επιτυχίες.
1: Σας λέγαμε πριν για τα μουσικά βραβεία. Εγώ αυτό που έχω να πω πάντως είναι ότι υπάρχει και μία εμφάνιση πέραν των πάρα πολύ γνωστών καλών, που είναι και από έναν άλλο χώρο, έτσι, πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα.
0: Πιο καλοκαιρινό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι τι κάνουμε εμείς, πού πάμε? Στα νησιά.
0: Ναι.
1: Στα νησιά που πάμε. Να διασκεδάσουμε.
0: Εγώ δεν. Σε πανηγύρια.
1: Ναι.
0: Ναι, το ξέρω αυτό καλά.
1: Ναι, δεν
0: και
1: το
0: είναι και ωραίο. Και είναι και ωραίο.
1: Δεν το
0: και είναι
1: σένα.
0: Και ωραίο ντουετάκι αυτό.
1: Αυτό.
0: Θα γίνει χαμός και είναι και super viral, έτσι, όχι αστεία.
1: Άνα μαναγιά σου.
0: Θα γίνει.
1: Άνα μαναγιά σου.
0: Θα κάνω ζημιές και στο λογαριασμό μου να χρεωθούν κι αυτές.
1: Άνα μαναγιά σου.
0: Λάθος από τον Ηλία Βρετό και επιστρέφουμε.

0: Και επειδή εδώ κάνουμε σαφάρι επιτυχιών, βρει Ελληνίδου, αυτό ακούσαμε.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, έβλεπα ότι.
0: Τι ωραίο τραγούδι τώρα το κορίτσι πράγμα που βγάζει η Έμιλι. Ξαναβγάζει το κορίτσι πράγμα. Ναι, με μια γέφυρα που απευθύνεται πολύ στο σήμερα. Εντάξει, λες το κορίτσι πράγμα, αν κάτσει και να ακούσει το στίχο, πόσο σημερινό είναι με όλα αυτά, με τι χειροκροτονίε και με όλα αυτά τα πράγματα.
1: Εμένα ήταν από τα αγαπημένα μου τραγούδια τότε.
0: Και συζητάνε ότι πόσο μπροστά ήταν ο φίλος του ότι γράφονται σε αυτό το τραγούδι.
1: Καλά,
0: γιατί ένας άντρας να γράψει ένα τέτοιο τραγούδι που μιλάει κυρίως για τη γυναίκα, σημαίνει ότι εντάξει, είναι αλλού. Ο φίλος εγώ τον εκτιμώ σαν δημιουργό πάρα πολύ.
1: Γιατί το έχω πει και τον είχα πιάσει και μάλιστα και στα γενέθλιά σου που τον είχαμε βρεθεί. Γιατί...
0: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ήρθε. Γιατί εγώ τον αγαπώ, είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά τον εκτιμώ βαθιά το Φίβο.
1: Εγώ αυτό που του είπα είναι ότι τον εκτιμούσε πάρα πολύ και ο πατέρας μου.
0: Ναι.
1: Και αυτό τον έπιασα και του είπα, ότι ναι. Σας εκτιμούσε πάρα πολύ. Σε κάθε περίπτωση, όντως, και εντάξει, και με την πιο πρόσφατη τώρα στην Καλαμάτα, έτσι, το, η οποία μας. Μας διέλυσε.
0: Εντάξει, μας τώρα διέλυσε. Να σου πω κάτι όμως. Βασικά.
1: Πάμε και επιστρέφουμε.
0: Ναι, σούσουρα, νομάχη και επιστρέφουμε.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την Καρμπή. Εγώ είδα μία φίλη μου, την Άση τη Μαυρέα, που ανέβασε, παιδί μου, κάτι και λέει ότι μέναμε στην ίδια πολυκατοικία με τους ανθρώπους αυτούς. Δεν μας είχαν δώσει την παραμικρή αφορμή. Ποτέ δεν ξέρεις το σπίτι του αλλού τι κρύβει. Ξέρεις, πολλές φορές λένε δεν δίνουμε σημασία. Δεν ξέρεις η πόρτα του σπιτιού του αλλού.
1: Σίγουρα δεν ξέρεις, βέβαια βγήκανε πάρα πολλά στη χώρα, έτσι. Ότι αυτός ο άνθρωπος την απειλούσε. Είχε φτιάξει ολόκληρο σχέδιο φυγής με την αδερφή της για να μπορέσει να φύγει. Δεν την άφηνε να φύγει. Σίγουρα δεν ξέρεις. Δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Αρρωστημένα μυαλά υπάρχουν πάντα. Απλά ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι πολλές φορές είναι κυκλοβισμένοι. Είναι κυκλοβισμένοι και με τον τρόπο που μεγαλώνουν. Γιατί αν κάποιους ανθρώπους μεγαλώνεις με ένα φόβο ή με ένα τρόπο ότι ξέρεις θα πρέπει να είσαι υποχείριο κάποιου ανθρώπου, είτε στην αρχή της οικογένειας και μετά, αν παντρευτείς, ο άντρας σου ή ο σύντροφός σου ή οτιδήποτε θα έχει το πρώτο λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Εκ των πραγμάτων μεγαλώνεις και γαλουχίσαι με μια λάθος πεποίθηση.
1: Και αυτόν τον κύκλο προσπαθούμε να σπάσουμε, έτσι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Daily Couscous. Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For Roll.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
6: Σήμερα έχει και γενέθλια η Κέτι Γαρμπή.
7: Έλα ρε,
6: οπότε
7: Κετούλα.
6: Την Κετούλα, αυτό το κάτι που θέλω. Χρόνια πολλά, Κετάρα. 64 χρονών γίνεται η Κέτι.
7: 64, 61 θα το πίστευε. 64
6: το 61 γεννηθείς, ναι. Χρόνια πολλά, τι τα έβγαλα τώρα του κοριτσιού.
7: Τι τα είπες?
6: Στεναχωρέθηκα.
7: Μα δεν δείχνει κιόλας.
6: Το είδα εδώ και θέλω να σας το πω.
7: Ότι...
6: Βλακιά, γιατί μπορεί να πει και αυτή
7: τι?
6: Τα δικά μου.
7: Βγαίνει στη σύνταξη δηλαδή.
6: Λοιπόν, κανονικότατα. Πηγαίνω σε ένα καφέ και ακούω διάλογο εκεί πέρα. Έχει παραγγείλει ένα τύπο πριν από μένα. Ένα καπουτσίνο, παρακαλώ. Μάλιστα, λέει ο καφετζής. Έχετε σόγια? Ναι, λέει, αλλά δεν μιλιόμαστε για τα κληρονομικά.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
0: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Okay.
6: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
4: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Κλαβδία, όνειρο βαθύ. Το δικό μας το κορίτσι, το οποίο το είχαμε και στο Eurovision Party.
1: Βέβαια.
0: Να πούμε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Έρχεται και να τηλεφωνήσω σε πολύ λίγο. Βέβαια. Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου. Αυτό το μόνο σου.
1: Είναι δίπλα σας μέχρι τις 9. Εμείς μπορούμε να είμαστε στις 8, αλλά μέχρι τις 9 όμως. Βεβαίως, πάντα. Και ένας Μασούτης, όπου αν έχετε κατεβάσει το application, ξέρετε πολύ καλά μέσα από το διδασκό χάρτη ποιος είναι δίπλα σας. Όχι μόνο τώρα στη Θεσσαλονίκη, στη Γαλλική και παντού, τέλος πάντων. Όπως επίσης, αν έχετε κατεβάσει το application, έχετε και ίντερνετ σε όλα τα καταστήματα του Μασούτη. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακυκλώσετε μαγειρικολάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, λαμπτήρες, χαρτί, μπαταρίες, γιατί ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα από αφήνιση του τότε του περιβάλλον και πάρα πολλά ακόμα που μπορείτε να βρείτε μέσα στον πολύ αγαπημένο Μασούτη. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.
0: Έτσι.
1: Πολύ λοιπόν, δυνατό.
0: Περιμένω να δεις τι θα είναι. Υπεύθυνη είμαι στην καρδιά μου και εγώ.

0: Αυτός είναι ο Απόν, Ρεμπέτικο, Ντέλι Κουσκούς στο Facebook, Ντέλι Κατ' ο Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Ντέλι Κουσκούς 2 στο TikTok. Εκεί γίνεται η δουλειά.
1: Λοιπόν, και εγώ θα σε πάω στο μακρινό 2000.
0: Το 2000.
1: 2000. Με τη μουσική και τους στίχους να τους έχει γράψει ο Φίβος.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Δουέτο είναι.
0: Δουέτο είναι.
1: Δουέτο.
0: Δουέτο.
1: Δουέτο, δουέτο. Κλεβώ εκκλησία. Εκκλησία.
0: Άντρας, γυναίκα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κατάλληλες υποθέσεις.
1: Όχι, όχι, εντάξει, δεν κλέβω τόσο εκκλησία, αλλά κλέβω εκκλησία και πάλι. Δηλαδή με τον πρώτο στίχο στοιχηματίζω που λέει και μαντώ ότι το βρεις. Λοιπόν, σε έχει αγαπήσει κάθε μου κομμάτι.
0: Σε έχει αγαπήσει κάθε μου κομμάτι. Και ζήσαμε, και ήταν για λίγο και χωρίσαμε. Μα το βιβλίο ξανανοίξαμε. Που γράφει μόνο στη ζωή. Δεν κάνουμε εμείς μας. Μια χαρά κάνουνε και παιδί κάνουνε και μια χαρά και.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτός είναι ο λογαριασμός από την Κατερίνα Λιόλιο, η οποία σήμερα κιόλας γιορτάζει τους πλατινένιους και χρυσούς δίσκους για το άλμπουμ της, της singles, για το άλμπουμ το δικό μου DNA.
1: Η Κατερίνα, η οποία ανταμείβονται, η κόπη ανταμείβονται.
0: Πρέπει να στείλω τώρα στο Χάρη και το βάζω εδώ, δεν μου έχει στείλει το τραγούδι του Σεπτεμβρίου, που όταν θα το ακούσετε το Σεπτέμβρη θα θυμηθείτε, θα πείτε Παναγιώτη εσύ το έχεις πει. Μιλάμε για Σουξεδάρα.
1: Το τραγούδι του Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Και γιατί να στο στείλει τώρα το τραγούδι του Σεπτεμβρίου?
0: Εγώ θα δουλέψω.
1: Και τι σημαίνει αυτό, θα το ακούσει μέχρι το Σεπτέμβριο, επειδή.
0: Θέλω, ρε παιδί μου, εγώ να το.
1: Α, οκ, okay. Εντάξει.
0: Κατάλαβες.
1: Okay.
0: Δεν έχω το δικαίωμα. Μπορώ να έχω λίγο το τραγούδι αυτό.
1: Μπορείς. Παιδιά, μισό λεπτό. Ο Παναγιώτης στέλνει ένα μήνυμα στο Χάρη αυτή τη στιγμή.
0: Το έστειλα.
1: Α, του το έστειλες?
0: Ναι, μόλις.
1: Εντάξει, πολύ ωραία.
0: Τα έκανα σωστά.
1: Να μας το βάλεις κιόλας, να το ακούσουμε. Ναι.

0: Δεύτερο θα ήθελα. Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος περνάει σαν νερό όταν είμαστε παρέα.
1: Σαν νερό.
0: Ξεκίνημα εβδομάδα. Δεν μου το έχει στείλει ο Χάρης. Τι να κάνω.
1: Αύριο θα το έχει στείλει όμως, κατάλαβε. Οπότε περιμένει και αύριο ο κόσμος. Για αυτό το.
0: Θα το έχουν ξεχάσει.
1: Ένα teaser. Ένα teaser τουλάχιστον. Κάτι να κάνει. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, κάθε επιτυχία και καλή επιτυχία και σήμερα και να το απολαύσει και να το διασκεδάσει το Κατερινάκι που έλεγε και το τραγούδι. Καλά, συγγνώμη λίγο. Τώρα έβλεπα, άνοιξα το κινητό μου και έπεσε πάνω στο story της, σε ένα story της Μαρίας Αντωνά.
0: Ναι.
1: Βγήκε στο Γιώργο και έγινε χαμός με αυτό το διπλό το πλάνο.
0: Ναι.
1: Της ελληνικής τηλεόρασης.
0: Αυτά είναι.
1: Το διπλό το πλάνο της ελληνικής τηλεόρασης. Μου το φέρει το κεφάλι.
0: Όχι, παιδί μου, δεν το
1: φέρει. Εντάξει, νόμιζα θα μου το φέρει το κεφάλι.
0: Είμαι τέτοιος άνθρωπος εγώ.
1: Καθόλου ποτέ.
0: Σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει.

0: Μπράβο, έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω, λέει ο Παύλος Γκόρδης.
1: Μπράβο. Μπράβο του, όχι μπράβο του.
0: Έτσι.
1: Που λέει και η Κατερίνα Λιόλιο από την άλλη πλευρά.
0: Μπράβο, η Κατερίνα Λιόλιο.
1: Μπράβο μου.
0: Εντάξει. Όχι
1: μπράβο μου.
0: Καταλαβες.
1: Βέβαια.
0: Αλλάζουν μπράβο. Αυτά. Χρόνια πολλά να πούμε πάλι σε εορτάζοντας τη σήμερα. Σήμερα χρόνια πολλά σε όλες που έχετε για την αθλιά σας.
1: Πόπι, καλό και στην Κετικαρπή που έχει.
0: Και στην Κετικαρπή
1: που ακριβώς μια αφορμή του αυτό που τους βάλαμε, που βάλαμε και το.
0: Ζήσαμε.
1: Βάλαμε και το ντουέτο.
0: Και ήταν για λίγο και χωρίσαμε.
1: Όχι, μόνο εντάξει.
0: Όλα καλά,
1: λίγο,
0: όλα ωραία.
1: Παιδιά.
0: Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος έχετε εννοείται και έχουμε εμείς τι.
1: Εντάξει, τίποτα.
0: Θέλεις κάτι να πεις.
1: Όχι, δεν έχουμε.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 με Αναστασία, φτάσαμε στο φινάλε. Σπάστε τα.
1: Εντάξει, τώρα μιλάς ελληνικά.
0: Πάντα είμαι. Always and forever.
1: Μπράβο. Αυτό συνέβαινε πριν από λίγο, θέλω να σου πω. Εκτός από
0: εγώ σου έχω πει ότι με τον Νότι Σφακενάκη, yes, όταν στέλναμε μηνύματα, μιλάγαμε μόνο αγγλικά. Με ελληνικούς χαρακτήρες.
1: Δεν σου βγαίνει δεν σου βγαίνει τα μάτια.
0: Τι να κάνω. Αφού έτσι ήθελε ο Νόταρος, ό,τι θέλει ο Νότης.
1: Έχεις αυτά τα μηνύματα, τα έχεις κρατήσει.
0: Τα έχω.
1: Και δεν έχεις και μόνο αυτά, η αλήθεια είναι, αλλά τέλος πάντων. Έχεις μια ωραία συνέντευξη.
0: Έχω την τελευταία του συνέντευξη.
1: Έχεις μια ωραία συνέντευξη.
0: Έχω την τελευταία του συνέντευξη. Πρέπει να πάρω το Μάριο Ψημόπουλο να μου τη στείλει, γιατί την έχω γράψει στο στούντιό του.
1: Φαντάζεσαι να την έχει.
0: Όχι, μου την έχει. Αν δεν έχει, δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα βρω το δύσκολο δίσκο που είναι. Δεν γίνεται να χάσω τέτοια συνέντευξη, τέτοιο πράγμα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων,
0: λοιπόν, εμείς αύριο 6 ώρα θα είμαστε και πάλι εδώ. Λάμπης Δημητριάδη για τη συνέχεια. Και σημαίνει τρανζίστορ. Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Στα ηλεκτρονικά που πηγαίναμε και παίζαμε στα άνω πορόγια.
3: Ωραία, τι ωραία! Εγώ έπαιζα εκείνο το ανθρωπάκι που έκανε σκέιτ και πετούσε τσακουράκια.
2: Wonderboy, μήπως
3: έπαιζε. Wonderboy,
2: να, ναι! Ναι, τι θέλαμε και μιλούσαμε τώρα για τα ηλεκτρονικά. Θυμήθηκε ο Τζόνι το αρχαίο πνεύμα. Τι ωραίες εποχές. Παίζαμε στο χωριό στα μεσάνυχτα κλέφτες και αστυνόμους. Είχαμε ποδήλατα. Παίζαμε ηλεκτρονικά. Έχω την εντύπωση ότι ο Τζόνι πρέπει να πρόλαβε το πεδομάζωμα. Επί τουρκοκρατίας.
3: Τώρα ένα τραγούδι θα παίξει. Όχι από την εποχή του Τζόνι.
2: Όχι.
3: Άλλο τραγούδι.
2: Αν ήταν θα παίζαμε Βέμπο.
3: Τζον Τίκης.
2: Τόσο παλιά δεν έχω τραγούδια, sorry.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκω

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Iniesta. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά.
7: Έλα να γίνουμε ένα.
6: Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Σήμερα έχει και γενέθλια η Κέτι Γαρμπή.
3: Έλα ρε,
2: οπότε
3: Κετούλα.
2: Την Κετούλα, αυτό το κάτι που θέλω. Χρόνια πολλά Κετάρα. 64 χρονών γίνεται η Κέτι.
3: 64 θα το πίστευε. 64
2: το 61 γεννηθείς, ναι. Χρόνια πολλά, τι τα έβγαλα τώρα του κοριτσιού.
3: Τι τα είπες.
2: Στεναχωρέθηκα.
3: Μα δεν δείχνει κιόλας.
2: Είπα, το είδα εδώ και θέλω να σας το πω.
3: Ότι...
2: Βλακιά, γιατί μπορεί να πει και αυτή τα δικά μου.
3: Βγαίνει στη σύνταξη δηλαδή.
2: Λοιπόν, κανονικότατα. Πηγαίνω σε ένα καφέ και ακούω διάλογο εκεί πέρα. Έχει παραγγείλει ένα τύπο πριν από μένα. Ένα καπουτσίνο, παρακαλώ. Μάλιστα, λέει ο καφετζής. Έχετε σόγια? Ναι, λέει, αλλά δεν μιλιόμαστε για τα κληρονομικά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
1: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.
1: Καλησπέρα. Πάμε τα χέρια ψηλά.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Στα ηλεκτρονικά που πηγαίναμε και παίζαμε στα Άνω Πορόγια.
2: Ωραία, τι ωραία! Εγώ έπαιζα εκείνο το ανθρωπάκι που έκανε σκέιτ και πετούσε τσακουράκια.
1: Wonderboy, μήπως
2: έτσι. Wonderboy,
1: ναι! Να, ναι. Τι θέλαμε και μιλούσαμε τώρα για τα ηλεκτρονικά. Θυμήθηκε ο Τζόνι το αρχαίο πνεύμα. Τι ωραίες εποχές. Παίζαμε στο χωριό στα μεσάνυχτα κλέφτες και αστυνόμους. Είχαμε ποδήλατα. Παίζαμε ηλεκτρονικά. Έχω την εντύπωση ότι ο Τζόνι πρέπει να πρόλαβε το παιδομάζωμα. Επί τουρκοκρατίας.
2: Τώρα ένα τραγούδι θα παίξει, όχι από την εποχή του Τζόνι.
1: Όχι.
2: Άλλο τραγούδι.
1: Αν ήταν, θα παίζαμε Βέμπο.
2: Τζον Τίκης.
1: Τόσο παλιά δεν έχω τραγούδια, sorry.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: τσουλήθρα με νερό.
1: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Σήμερα έχει και γενέθλια η Κέτι Γαρμπή.
3: Έλα ρε,
2: οπότε
3: κετούλα.
2: Την Κετούλα, αυτό το κάτι που θέλω. Χρόνια πολλά Κετάρα, 64 χρονών γίνεται η Κέτι.
3: 64, 61 θα το πίστευε, 64
2: το 61 γεννηθείς, ναι. Χρόνια πολλά, τι τα έβγαλα τώρα του κοριτσιού.
3: Τι τα είπες.
2: Στεναχωρέθηκα.
3: Μα δεν δείχνει κιόλας.
2: Το είδα εδώ και θέλω να σας το πω.
3: Ότι...
2: Βλακιά, γιατί μπορεί να πει και αυτή
3: τι?
2: Τα δικά μου.
3: Βγαίνει στη σύνταξη δηλαδή.
2: Λοιπόν, κανονικότατα. Πηγαίνω σε ένα καφέ και ακούω διάλογο εκεί πέρα. Έχει παραγγείλει ένα τύπο πριν από μένα. Ένα καπουτσίνο, παρακαλώ.
4: Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουτσέλη.

0: Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Η νύχτα είναι Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

0: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μες στο δωμάτιο υπάρχει τ' άρωμά σου και στο

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
3: Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

φορά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, Κορίτσι Πράμα.
1: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
1: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
3: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,